ψυχή μου πως λυπείς. Τα όλα βιάσει, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει, μες στη στάχτη θα βρει.

γαλαξιά σου. Πες μου για την αδειά αγκαλιά σου. Πες μου γιατί δεν μου μιλάς. Στη δουλειά μου, στο δρόμο, στο σπίτι.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

ψυχή μου πως λυπείς. Τα έχω όλα βιασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει, μες στη στάχτη θα βρει.

0: του ΠΚΠ. Κρίθηκε ότι για τους συγκεκριμένους δεν προκύπτουν ενδείξεις ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος. Την αναθεώρηση του άρθρου 16 για τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων και τις αλλαγές στο καθεστώς μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων περιλαμβάνει μεταξύ άλλων η κυβερνητική πρόταση για την συνταγματική αναθεώρηση που κατατέθηκε στην Βουλή. Έως και υποκριτική δυστυχώς η στάση του Πρωθυπουργού και της Νέας Δημοκρατίας όσον αφορά στο Σύνταγμα και ιδίως σε διατάξεις του που η Νέα Δημοκρατία θέλει να αναθεωρηθούν και ταυτόχρονα επιμένει να τις χρησιμοποιεί καταχρηστικώς για να προασπίζει τους δικούς της υπουργούς, σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ. Η συνταγματική αναθεώρηση είναι μέγιστο ζήτημα και πρέπει σοβαρά να συζητείται. Πρώτα όμως πρέπει να επιλύσει τα βασικά ζητήματα των ανθρώπων, των πολιτών, των φτωχών Ελλήνων, ακρίβεια, υψηλές τιμές και το κυριότερο υπερφορολόγηση, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Για πρώτη φορά έχουμε κυβέρνηση που είναι τόσο βαθιά βουτυγμένη στα σκάνδαλα, στη συγκάλυψη και στην διαφθορά, είπε σήμερα μιλώντας στο Μέγκα ο Κυριάκος Βελόπουλος. Στο τέλος Ιουνίου ή αρχές Ιουλίου αναμένεται να τεθεί σε ισχύ νέα έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων για λήξη πρόθεσμες οφειλές σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Σήμερα το απόγευμα στην Καλαμάτα η κηδεία της άτυχης 39χρονης Βασιλικής που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της. Ο 41χρονος κατηγορούμενος αναμένεται να απολογηθεί αύριο. Συναγερμός στον Κορυδαλό που ξέσπασε νωρίτερα φωτιά σε διαμέρισμα επί της οδού Σάμου, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένικος του διαμερίσματος έχει εγκλωβιστεί στην Ταράτσα. Σε οριακό σημείο η κατάσταση στην Μέση Ανατολή. Συνεχίζονται οι εκατέρωθεν στρατιωτικές επιχειρήσεις τόσο μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, όσο και ΗΠΑ με το Ιράν. Αμερικανικά πλήγματα στο νησί Κέσμ του Ιράν και εκτόξευση ιρανικών πυράβλων και drones προς Κουβέιτ και Μπαχρέιν.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Έθριο σήμερα ο καιρός με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 34 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές και καταιγίδες το μεσημέρι στα κεντρικά και βόρεια, ορεινά υπηρετικά. Στην Θεσσαλονίκη έθριος ο καιρός, η θερμοκρασία στο κέντρο έως 29 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
5: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
6: Και?
5: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
6: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
5: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
7: Happy Go 30. Το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
9: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
10: Πιάνω.
11: Πιάνω.
10: Βάζω.
11: Βάζω.
10: Το κεφάλι.
11: Το κεφάλι.
10: Κατεβάζω.
11: Κατεβάζω.
10: Φτιάχνω τα χέρια μου.
11: Φτιάχνω τα χέρια
10: μου. Και σηκώνω ψηλά.
12: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την Πρωί με Παιδική Παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
13: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
14: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
15: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
16: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Pils Hellas 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
15: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
16: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ, χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
15: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
9: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

Και για να δείτε ότι τα πράγματα είναι πολύ πιο σοβαρά, φοβάμαι το καλοκαίρι που έρχεται ότι θα είναι θερμό. Και αναφέρομαι στα ελληνοτουρκικά. Βλέπετε τι γίνεται στην Τουρκία. Ξεκίνησε με τα έρεμα νερά ο Πρωθυπουργός και ένα σύμφωνο φιλίας και καταλήγει η δήλωση από τον κύριο Κεραπετρίτη. Τα νομοσχέδια δεν παράγουν τετελεσμένα. Σοβαρά τώρα. Του δώσατε δυνατότητα επί 6 χρόνια να το παίζει ειρηνοποιός και τώρα που κάνει το νομοσχέδιο δεν παράγουν τετελεσμένα. Αυτά δεν τα παράγουν όντως, κύριοι συνάδελφοι. Τα παράγει όμως η αφέλεια της Νέας Δημοκρατίας στα εθνικά θέματα. Τα τελεσμένα εκεί παράγονται. Ο τουρκικός νόμος δεν αλλάζει τα σύνορα. Μπορεί όμως να προκαλέσει νέα τελεσμένα συμπεριφορά της Τουρκίας. Γιατί είναι στριμωγμένος ο Ερντογάν, φυλακίζει αντιπάλους. Θέλετε πρόταση του κοινοβουλίου, όλοι σύσσωμα μαζί. Τώρα ανακήρυξη ΑΟΣ, τώρα 12 ναυτικά μίλια. Και προειδοποίηση, όπως έκανε ο Ανδρέας Παπανδρέου, ότι θα βυθίσουμε τα τουρκικά σκάφη που παραβιάζουν τα ναυτικά μας μίλια. Εκείνος το έπραξε, το είπε. Δεν υπάρχει κόμμα που να το λέει εδώ. Βυθίστε τώρα τα τουρκικά πλοία να μην ξαναβγουν έξω, να μην βγει ο στόλος, γιατί έτσι προτάσει και επιτάσει το αναγκαίο εθνικό συμφέρον. Και αυτά έλεγε ο μέντορας μου ο Μιχάλης ο Χαραλαμπίδης, μια εξαίρετη μορφή, τον οποίο τον ξεχάσαμε όλοι εδώ μέσα. Και πρώτα απ' όλα το Πασόκ. Το Πασόκ. Το ξεχάσαμε. Το ξεχάσατε. Και μπορώ να δώσω και πολλά παραδείγματα, αλλά θα τα αφήσουμε τώρα. Θέλετε λοιπόν περήφανη εξωτερική πολιτική, να δώσω ένα παράδειγμα τη συμπεριφορά της Νέας Δημοκρατίας. Δύο Έλληνες υπήκοοι πήγαν στην Αγία Σοφία που την κάναν τζαμί. Έβγαλαν μια σημαία, το συνέλαβαν οι Τούρκοι. Τους πήραν και τους έβαλαν μέσα. Στα μπουντρούμια, κανένας δεν ενδιαφέρεται. Έρχονται οι οπαδοί της Φενέρμπαξέ έξω από το Ολυμπιακό Στάδιο και φωνάζουν: είμαστε στρατιώτες του Κεμάλ στην Ελλάδα. Αυτός που έσφαξε τους Έλληνες. Τροχονόμοι αστυνομία. Τους άφηναν να περνάνε έτσι. Να τη διαφορά ενός κράτους που σέβεται την ιστορία του και ένας κράτος που κλέβει ιστορία και προφυλακίζει το άλλο κράτος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εσείς ως κυβέρνηση αντιγράφετε τον Ερντογάν στα άσχημα μόνο. Αυτός στέλνει τους πολιτικούς αντιπάλους να σαπίζουν στις φυλακές και εσείς θέλετε υποδίκους όλους τους αντιπάλους σας εντός κοινοβουλίου. Κάνετε τα δύνατα δυνατά.

Χαμογελώ, ξέρετε. Και χαμογελώ για ένα και μόνο λόγο. Εντάξει, ήμουν στο αυτοκίνητο, κατεβαίνω κάτω, συναντώ 2-3 άτομα και γεια σου πρόεδρε και τα λοιπά. Οι δύο φαίνονταν ότι μας συμπαθούσαν πάρα πολύ. Ο ένας ήταν επιφυλακτικός. Του λέω, εσύ λέω, γιατί είσαι λίγο μαζεμένος, κουμπωμένος, όχι μεγάλη ηλικία, 35-33 και γύρω. Ξέρεις, λέει, εγώ θα πάω με τον Σαμαρά. Σε ρώτησα, του λέω. Άλλο, τον άλλο, το άλλο. Πήγαινε και θες, του λέω, σου πω εγώ. Ναι, μου λέει, γιατί εγώ προέρχομαι από τη Νέα Δημοκρατία, από την παράταξη αυτή και δεν μπορώ να φύγω. Και του λέω, στάσου ρε Σαμαράς, είναι Νέα Δημοκρατία. Σαν μας πολιτική άνοιξη έχει κάνει. Νέο παιδί. Νέος άνθρωπος. Δεν το ήξερε. Δεν το γνώριζε. Και του λέω, αδερφέ μου, εσύ πας και ψηφίζεις και δεν ξέρεις ότι ο Σαμαράς είχε την πολιτική άνοιξη. Πού να ξέρεις, του λέω, ας πούμε, ότι έκανε και τον νόμο τον αντιρατσιστικό και δεν μπορείς. Τι λες, μωρέ, δεν αποκλείεται. Ρε παιδιά, λέω, πάρτε, μπείτε μέσα, ψάξτε λίγο παραπάνω. Τον αντιρατσιστικό νόμο τον έκανε αυτός. Η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας με τον Σαμαρά. Και εκεί αρχίζω και αναρωτιέμαι αν πρέπει να ψηφίζουν αυτοί οι άνθρωποι. Εκεί αρχίζω και μπαίνω στη λογική της αρχαίας Ελλάδος, όπου δεν ψήφισαν όλοι. Διότι η δική μου ψήφο που κάθομαι, κοπιάζω, διαβάζω πολιτική, είμαι επιχειρηματίας, έχω εργαζόμενους, γνωρίζω 5 πράγματα που δεν ψηφίζω με συνέστημα, που δεν πηγαίνω με συμπάθεια και τσάινα και συμπόνια να ψηφίσω. Μου την αποδυναμώνει ένας τύπος, ο οποίος πάει και ψηφίζει κάτι, χωρίς να ξέρει τι ψηφίζει, και το κυριότερο ψηφίζει έτσι. Συμπάθεια. Είναι εκείνα τα στοιχεία που ο νεοέλληνας τα έχει πλέον πάνω του όλα μαζεμένα. Του έχει φύγει η λογική, η κριτική ικανότητα, η ευθυκρισία. Δηλαδή, θυμάμαι, μου λέγανε το 22 εμένα, έχεις τα πρόσωπα να κάνεις να κυβερνήσεις. Τους λέω, Βιλιάρδος, έτσι, Φωτόπουλος. Τους έλεγα για τα οικονομικά βασικά. Για τη γεωργία τους έχω ονόματα, για την ενεργειακά έχουμε ονόματα. Έχουμε ονόματα που ξέρουν αυτό αντικείμενο. Και τώρα πάνε να ψηφίσουν ένα κόμμα το οποίο δεν ξέρουν ποιοι είναι, δεν ξέρουν ποιοι δεν είναι από πίσω. Είτε είναι ο Τσίπρας που έχει τα παλιά υλικά κατεδάφιση, τα ξανακάνει καινούργια, είτε ο Σαμαράς που δεν ξέρουμε ποιοι είναι, είτε το άλλο το κόμμα, το υποκομματίδιο που είναι κόμμα μίας κρίσης του Μητσοτάκη. Κόμμα μίας κρίσης είναι. Όλα αυτά είναι κόμματα μίας κρίσης που βολεύουν το Μητσοτάκη. Δεν μπορείς να ψηφίζεις, ρε παιδιά, από συμπόνια. Δεν γίνεται. Θα πάμε στον Κεάδα όλοι μαζί στο τέλος. Θα πέσουμε στα τάρταρα. Τα κόμματα μίας κρίσης βολεύουν το Μητσοτάκη, γιατί δεν θέλει η ελληνική λύση να ανέβει πάνω από 14-15-16% και την μετά αρχίζουν τα γλένια. Θα αρχίσουν τα γλένια μετά. Και επειδή θέλω να σας αποδείξω ότι ξέρω τι λέω, δεν μου βάζουν εμένα ένα οτοκιού μπροστά για να διαβάζω, αλλά διαβάζω πολύ γεωστρατηγική και πολιτική. Αυτό που κάνει η Τουρκία τώρα δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια συνεχής ακολουθία ενεργειών και πράξεων που έχει προαναγγείλει. Η γαλάζια πατρίδα και ο αναθεωρητισμός της Τουρκίας. Τι σημαίνει? Τι κάνει η Τουρκία σήμερα? Επιχειρεί να μετατρέψει τη γαλάζια πατρίδα από λεκτική διεκδίκηση σε πολιτικό δόγμα έχει γίνει. Πάει να το κάνει επίσημο κρατικό νόμο. Να γίνει νόμος. Δεν είναι απλά λόγια του αέρα. Η καταγραφή νόμου σημαίνει ότι είναι νομοθέτημα του κράτους της Τουρκίας. Η αμφισβήτηση του μισού Αιγαίου και ανατολικά όλης της περιοχής από τον 25ο μεσημβρινό και ανατολικά. Τι θα έπρεπε να κάνει η Ελλάδα? Αν ήμουν εγώ πρωθυπουργός, το πάμε στη Βουλή, τα λέω μόνο εδώ. Τους το είπα ξεκάθαρα μέσα στη Βουλή. Για να δημιουργήσεις στρατιωτική αποτροπή πρέπει να έχεις στρατηγική. Για να έχεις στρατηγική πρέπει να κάνεις συγκεκριμένα βήματα, αφού ανοιχνεύσεις προθέσεις αλλά και τη βούληση του αντιπάλου σου. Σαν το σκάκι ένα πράγμα. Το είπε καθυστερημένα ο Δένδιας. Το είπε. Ότι η διακήρυξη των Αθηνών και τα ήρεμα νερά ήταν μια λάθος κίνηση. Το είπε. Δεν το πίστευα και πολύ εγώ. Τότε γιατί το υπερασπιζόσουν? Γιατί? Είναι αργά για δάκρυα, κύριοι. Η διακήρυξη των Αθηνών ήταν το μεγαλύτερο εγκληματικό λάθος για τα λειτουργικά από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Πρόταση. Τώρα είναι αργά? Όχι. Μπορούμε να βρούμε προτάσεις, συγκεκριμένα πράγματα να κάνουμε? Βεβαιότατα. Βέτο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα οικονομικά ωφέλη της Τουρκίας παντού. Ό,τι χρήματα παραλαμβάνει η Τουρκία από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κοπούν πάρα αυτά. Διότι η Τουρκία, δεν θα πω για διεθνές δίκαιο, απειλεί απριόρι με νόμο, παρακαλώ, όχι λόγια,
με νόμο την εθνική κυριαρχία κράτους μέλους Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Έχω λοιπόν το ένομο συμφέρον και δικαίωμα να προβάλλω το βέτο σε όλα τα οικονομικά ωφέλη που έχει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Τουρκία έχει πάρα πολλά παιδιά. Ως συνδεδεμένη χώρα, όπως και η Αλβανία έχει πολλά. Παίρνουν δισεκατομμύρια ευρώ, παιδιά. Δισεκατομμύρια. Από την άλλη, σαφείς κόκκινες γραμμές για κάθε παράνομη πράξη τουρκική και ενέργεια στις θαλάσσιες ζώνες. Το λες και το κάνεις. Δεν το λες απλά. Δηλαδή, σου κλείνω τους κήπους στον Εύρο και κάνω έλεγχο ποιοτικό όλων των εμπορευμάτων που στέλνεις. Έχω το δικαίωμα, σύνορά μου είναι, μπορώ με βάση το διεθνές δίκαιο να κάνω έλεγχο για φυτοφάρμακα, για λοιπάσματα. Θα φύγουν όλα τα προϊόντα της Τουρκίας πίσω, παιδιά. Πίσω όλα. Όλα είναι γεμάτα φυτοφάρμακα χημικά. Θα πάθει ζημιά τεράστια η Τουρκία. Δεν κάνεις πόλεμο. Αντίμετρα είναι αυτά. Μη φοβάστε τη λέξη αντίμετρο. Δεν είναι πόλεμος. Είναι αντίμετρα. Αυτό είπα να το κάνουμε. Πλήρης εφαρμογή του διεθνούς δικαίου. Ανακήρυξη ΑΟΣ μονομερής. Όχι οριοθέτηση. Δεν μπορεί να το κάνεις έτσι κι αλλιώς. Θες και την Τουρκία. Ανακήρυξη. Δεύτερο βήμα. Οριοθέτηση με την Κύπρο. Και αφού ανακηρύσεις, μπορείς να κάνεις και οριοθέτηση. 12 ναυτικά μίλια ταυτόχρονα και κλείνεις το Αιγαίο. Το κυριότερο, πριν πάει να κάνεις αυτό, απαγορεύεις την αλία στους Τούρκους στο Αιγαίο. Περίπου 250 εκατομμύρια ευρώ είναι τα αλιεύματα που παίρνουν από το Αιγαίο οι Τούρκοι. Μίνιμουμ. Και θα κερδίζουν από εμάς. Αυτά θα μπορούσαν να γίνουν, παιδιά. Δεν ξέρω αν έχουν την βούληση να τα κάνουν ή της Νέας Δημοκρατίας ή μας πηγαίνουν μαθηματικά μέσα στο καλοκαίρι σε μια ένταση που θα κορυφωθεί ξαφνικά και θα την εκμεταλλευτεί ποιος, ο Ερντογάν, ο οποίος έχει πρόβλημα να ξαναγίνει πρόεδρος, και μόνο μέσα από μια τέτοια ενδεχόμενη ένταση σύγκρουση μικρής διάρκειας μπορεί να παραμείνει στη θέση του, γιατί οι Αμερικανοί και οι Ισραηλοί θα τον πετάξουν από την καρέκλα, όπως γράφεται στον Αμερικανικό τύπο. Διότι κλωτσάει το Ισραήλ, έστω και λεκτικά. Αν και πολλά πράγματα δεν τα πολύ πιστεύω εγώ αυτά που λέει, ότι τα πιστεύει και ο ίδιος, αλλά οι από κάτω του υπουργοί και υφυπουργοί και στελέχοι τα έχουν βάλει με το Ισραήλ πολύ άσχημα. Και να ξέρετε ένα πράγμα, δυστυχώς ή ευτυχώς, όποιος τα βάζει με το Ισραήλ, τον τρώει μαρμάγκα. Να ξέρετε, δεν είναι απλά μια χώρα. Γιατί ναι, μεν έχει στρατό, μην φαντάζεστε ότι έχει το τεράστιο στρατό ή τα... Δεν έχει πολεμικό ναυτικό βασικά το Ισραήλ. Ναυτικό δεν έχει. Αλλά έχει την πλάτη των Αμερικανών. Και αυτή η πλάτη δεν είναι μια απλή πλάτη. Είναι τεράστια υπερδύναμη και υποδύναμη για το Ισραήλ. Όπερ σημαίνει ότι ό,τι και να γίνει, όταν το Ισραήλ εμπλέκεται, οι Αμερικανοί είναι δίπλα. Ακόμη και οι δημοκρατικοί που το παίζουν λίγο πιο αντι-Ισραηλινοί, υπό την έννοια ότι είναι με τους Άραβες, Παλαιστίνους κτλ. Μόκο κάνουν στο Ισραήλ μπροστά. Αυτό λοιπόν λέει ότι πρέπει να δούμε τη σχέση μας με το Ισραήλ με ένα άλλο μάτι. Όχι δουλικό όπως το έχει ο Σπύρος ο Γεωργιάδης ο Άδωνης, γιατί αυτός και γίνει δούλος. Άλλο να είμαι ισότιμος εταίρος και άλλο να είμαι δούλος. Δεν είναι το ίδιο πράγμα και θέλει προσοχή. Δεν ποντάρεις όλα τα λεφτά σου σε ένα χρώμα. Θα τα χάσεις όλα στο τέλος. Θέλει προσοχή, γιατί ποιος μου εγγυάται εμένα ότι αν αλλάξει το καθεστώς, φύγει ο Ερντογάν και πάνε οι Κεμαλικοί, δεν θα τα ξαναβρούν οι Ισραηλινοί με τους Κεμαλικούς όπως το παρελθόν τα είχαν βρει. Ρωτώ. Ρωτώ. Ρωτώ. Και σαφώς και πρέπει να έχουμε άξονα. Αλλά να θυμάστε πάντα, ούτε οι Ρώσοι θα μας σώσουν, ούτε οι Κινέζοι, ούτε οι Αμερικανοί, ούτε οι Γερμανοί, ούτε κανένας άλλος. Αν γίνει στραβή, όπως κάθε φορά συνέβαινε, θα είμαστε μόνοι μας. Αν βασιστούμε στους άλλους, θα μας αδειάσουν όπως τη Μικρά Ασία. Θα μας αδειάσουν όπως το 41 με το Μεταξά, που δεν έστελαν ούτε μία σφαίρα οι Βρετανοί, ενώ πολεμούσαμε στην Πίνδο. Και μυαλό δεν βάλαμε οι περισσότεροι. Και ακούω τον Σπύρο Γεωργιάδη να ασχολείται με το κουκουέ, με την αριστερά, και να μην ασχολείται με το σήμερα. Ασχολείται με το παρελθόν, γιατί θέλει να διχάσει τους Έλληνες, ενώ εμείς θέλουμε να τους ενώσουμε τους Έλληνες. Αυτή είναι η διαφορά μας.

Πάμε τώρα σε ένα θέμα που προξένησε κατάπληξη όταν το είχαμε αναλύσει. Πώς ο Ιμπραήμ Πασάς, ναι, ο Ιμπραήμ Πασάς, συνέβαλε ώστε να απελευθερωθεί η Ελλάδα. Ναι, ο Ιμπραήμ Πασάς συνέβαλε ώστε να απελευθερωθεί η Ελλάδα. Πάμε στα γρήγορα. Ο Ιμπραήμ Πασάς, έτσι, η άνοδός τους δεν ήταν τυχαία, παιδιά. Αίγυπτος. Από Καβάλα ήταν. Τώρα λένε Αλβανός, παρά είναι τσιχαλιμάς. Έλληνας ήταν, Έλληνας ο πατέρας, η μάνα ήταν Ελληνίδα, ο παπάς ήταν μουσουλμάνος. Δεν ξέρω αν ήταν Αλβανός ή όχι, αλλά η μάνα ήταν Ελληνίδα. Του Μαχμέτ, όχι του Ιμπραήμ. Συνδέθηκε με τις μεγάλες αναταράξεις της εποχής μας. Είπε, ακούστε πότε είναι ο Μεχμέτ Αλή μαζί με τον Ιμπραήμ. Το σπίτι του, ειδικά στην Καβάλα, είναι ωραίο ξενοδοχείο, έχεις πάει. Πάνω στην Καβάλα ψηλά, εξαιρετικό. Ακούστε λίγο. Η περίοδος εκείνη που αναδύθηκε ο τύπος αυτός, ο Μεχμέτ, ήταν η εποχή των Ναπολεόντων πολέμων. Οι Ναπολεόντιοι πόλεμοι ήταν νέο διεθνές περιβάλλον. Ήταν η κόντρα Γαλλίας με Αγγλία για τον έλεγχο της Μέσης Ανατολής. Ο Ναπολέοντας, για να μπορεί να χτυπήσει τη Μεγάλη Βρετανία, γνωρίζοντας ότι όλοι οι πόροι της Μεγάλης Βρετανίας ερχόταν από τη Μέση Ανατολή, τσάι, μπακαρικά, καφές κτλ., έστειλε στρατό στην Αίγυπτο για να χτυπήσει τους Άγγλους. Εκεί βέβαια, αυτός ο ναυτικός ανταγωνισμός μεταξύ τους, Γαλλίας και Βρετανίας, κορυφώθηκε με μια ναυμαχία. Μια ναυμαχία του Αμπουκίρ και ιδιαίτερα του Τραφαλγκάρ το 805. Το βρετανικό βασιλικό ναυτικό κατέστρεψε κυριολεκτικά το γαλλικό, γαλλοϊσπανικό στόλο και εξασφάλισε την απόλυτη κυριαρχία στη Μεσόγειο. Από το 1805 κάνει κουμάντο στη Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο και σε όλη τη Μεσόγειο η Μεγάλη Βρετανία. Από το 1805. Αυτή η εξέλιξη ήταν μια καθοριστική εξέλιξη και αναδιαμόρφωσε τη γεωπολιτική ισορροπία. Σε αυτό το σημείο λοιπόν αναδύεται η Αίγυπτος. Οι Βρετανοί στην αρχή χαϊδεύουν τον Μεχμέτ, τον βοηθούν. Μετά ο Μεχμέτ, βλέποντας ότι είναι πύλη προς την Ερυθρά Θάλασσα η Αίγυπτος, την Ινδία και τον πυρήνα των Βρετανικών αποικιακών, αν θέλετε, συμφερόντων, άρχισε να εκμεταλλεύεται την αδυναμία των Οθωμανών και τη βοήθεια των Βρετανών στην αρχή. Δηλαδή έβλεπε ότι οι Οθωμανοί αρχίζουν και αποσυντίθεται, η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αναδύθηκε αυτός. Κατάφερε να εδραιώσει την εξουσία του στην Αίγυπτο. Πήρε και έκανε ένα αυτόνομο τρόπο διοίκησης υπό την Οθωμανική, αν θέλετε, επικυριαρχία, με ένα ποσό που έδινε. Και η αντιμετώπιση των Βρετανών, γιατί μετά το γύρισε το Τσάμικο, όταν είδε ότι έγινε ισχυρός, το γύρισε. Ενίσχυσε το κύρος του. Έδωσε μια μάχη με τους Βρετανούς στη Ροζέτα και τον έκανε ως ικανό στρατηγικό παίκτη στην περιοχή και τον σεβόταν όλοι, τον Μεχμέτ. Στη συνέχεια, με μεθοδικές κινήσεις δικές του, ο Μοχμέτ ή Μοχάμετ εξόντωσε τους Μαμελούκους, οι οποίοι αποτελούσαν σοβαρό εμπόδιο στην εδραίωση εξουσίας του στην Αίγυπτο και γύρω από αυτήν. Η ενέργεια αυτοτελώς αποτελούσε πρότυπο κατά τον Σουλτάνο Μαχμού το Β', ο οποίος λίγο αργότερα εξόντωσε τους Γενιτσάρους. Οι Μαμελούκοι ήταν στην Αίγυπτο. Κάτσαν τους Γενιτσάρους που είχαν οι Σουλτάνοι. Αλλά κάναν κουμάντο οι Μαμελούκοι οι Γενιτσάροι. Το ίδιο έκανε και ο Σουλτάνος. Εξόντωσε τους Γενιτσάρους. Αυτό όμως, φίλες και φίλοι, ήταν η αρχή για να δημιουργήσει ο Μοχάμετ το κράτος που ήθελε. Μια αυτοκρατορία μικρή. Φώναξε Γάλλους μετά την ήττα του Ναπολέοντα, φώναξε Γάλλους στρατιωτικούς. Αγόρασε όπλα. Αγόρασε κανόνια. Έφτιαξε στρατό εκπαιδευμένο στα ευρωπαϊκά πρότυπα. Όσο μπορούσε. Σύμβουλοι και τεχνικοί. Η οικονομία, η δική του στηρίχθηκε πάνω στο Βαμβάκι, που ήταν αναγκαίο στατικό για την οικονομία και κλωστοϊφαντουργία στη Βρετανία. Δούλευαν αβέρτα στην Ολλανδία. Το Βαμβάκι ερχόταν όλο από την Αίγυπτο. Επίσης ο Ιμπραήμ ανέλαβε όλες τις φιλοδοξίες οι στρατιωτικές, ο γιος του Μοχάμετ, ο Ιμπραήμ Πασάς, για να υλοποιηθούν οι φιλοδοξίες του πατέρα του. Έκανε πολέμους, εκστρατείες κτλ. Αυτά μέχρι εκεί. Ακούστε όμως. Το μεγαλύτερο στρατηγικό πλεονέκτημα του Μοχάμετ, του Μεχμέτ Αλή και του Ιμπραήμ ήταν όταν πήραν την Κρήτη. Αίγυπτος και Κρήτη. Άρα ελέγχει ο ίδιος ο Μοχάμετ την Ανατολική Μεσόγειο μέσω Κρήτης, που την παρέδωσε ο Τούρκος
στον Αιγύπτιο, στον Μοχάμεντ και στον Ιμπραήμ και την Αίγυπτο. Αυτό ήταν η πόρτα. Αυτή η πόρτα όμως ήθελε μια πολύ μεγαλύτερη πόρτα για να κλείσει την είσοδο των Βρετανών και των υπολείπων και να είναι τα διόδια Αιγυπτιακά, την Πελοπόννησο. Βλέποντας λοιπόν οι Βρετανοί Πελοπόννησος, Αντικήθυρα, Κρήτη, Αίγυπτος, έχουμε πρόβλημα με την κυριαρχία μας στη θάλασσα και το εμπόριό μας και η νέα ναυτική δύναμη που αναδύεται η Αίγυπτος μας δημιουργεί προβλήματα, αρχίζει το συμφέρον να μπαίνει στη μέση. Τάχα άλλαξε ο Κάνινγκ και ήρθε ο Κάνινγκ, είναι καλύτερος από το προηγούμενο και ο επόμενος ήταν καλύτερος φιλέλληνας. Παραμύθια της καλυμάς. Ποιος φιλέλληνας ρε εσείς? Αλλάζουν στάση οι Βρετανοί, οι Ρώσοι και οι Γάλλοι μαζί. Όταν βλέπουν αυτό το πράγμα τον Ιμπραήμ και την Λωρίδα να κόβει τη Μεσόγειο στη μέση και να κάνουν το εμπόριο. Και τότε γίνεται η ναυμαχία στο Ναυμαρίνο. Γι' αυτό έγινε η ναυμαχία. Γι' αυτό, γιατί του λέγανε φύγε του Ιμπραήμ από την Πελοπόννησο, αγόρι μου, δεν σε θέλουμε εδώ στα πόδια μας. Πάνε και στην Κρήτη να ησυχάσουμε, να περνάμε ελεύθερα. Και λέγει όχι αυτός. Και αν νομίζετε ότι το Ναυμαρίνο έγινε γιατί η Ελλάδα απελευθερώθηκε με την συγκεκριμένη ναυμαχία, παραμύθια σας λένε. Ο Ιμπραήμ παρέμεινε άλλο 1,5-2 χρόνια στην Πελοπόννησο. Και δεν μας βοήθησαν αυτοί. Κερδίσαμε σε 5 μάχες τον Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο. Αυτά δεν τα μαθαίνουμε. Γιατί άμα τα μάθουμε αυτά, θα πούμε δεν μας βοήθησαν οι Βρετανοί να απελευθερωθούμε. Οι σύμμαχοί μας δεν μας βοήθησαν. Μα η πραγματική ιστορία το λέει. Ότι ο Ιμπραήμ παρέμεινε παρά το γεγονός γιατί δεν στέλνει χερσαίες δυνάμεις, όπως κάνουν οι Αμερικανοί στο Ιράν. Δεν στέλνουν χερσαίες δυνάμεις. Κορόιδα είναι, να μου κάνει άλλη κουβέντα. Δεν στέλνουν. Φοβούνται μην τις αποδεκατήσουν. Δεν στέλνουν αντίον του Ιμπραήμ οι Βρετανοί, οι Γάλλοι και οι Ρώσοι χερσαίες δυνάμεις. Έστειλαν το ναυτικό από μακριά. Γιατί είχαν τα κορέδια τους Έλληνες που κάνε, που πετσόκοπαν τον Ιμπραήμ. Ειδικά στη Μάνη τον κάνε 2.500 Τουρκαλβανοί και Αιγύπτιοι σφάχτηκαν από τους Έλληνες. Στη μάχη. Αυτά για να γνωρίζουμε φίλες και φίλοι, έτσι. Γιατί δεν σταμάτησε μετά ο Ιμπραήμ. Ωε παιδιά, δεν σταμάτησε. Να σας πω παράδειγμα. Πόσο αλήτικη είναι η συμπεριφορά των δίθεν συμμάχων μας. Αργότερα ο Ιμπραήμ και ο Μεχμέτ συνέχισαν την, ενώ αποχώρησαν, φύγανε από την Πελοπόννησο, συνέχισαν την επεκτατική πολιτική τους. Έφτασαν μέχρι την Κεσάρια. Έξω από την Κωνσταντινούπολη φτάσανε. Αιγυπτιακός στρατός. Πώς χάθηκε η μάχη Ιμπραήμ, Μεχμέτ Αλή και κάπου στο Εικόνιο, αν δεν κάνω λάθος. Πώς χάσανε οι Αιγύπτιοι, ξέρετε? Γιατί απέναντι δεν πολεμούσαν οι Τύρκοι. Ήταν Γάλλοι, Άγγλοι και Τούρκοι μαζί. Απέναντί τους. Γιατί δεν θέλανε να πέσει η Κωνσταντινούπολη. Γιατί αν έπεφτε η Κωνσταντινούπολη, θα είχαν ισχυρό Μεχμέτ Αλή και θα μπορούσαν να κάνουν εμπόριο με τη Μεσανατολή και με την υπόλοιπη Ινδία. Γι' αυτό και ο Ιμπραήμ έκανε τους δυτικούς να παρέμβουν ώστε να γίνουμε ελεύθεροι. Καλά, και δεν ήμασταν ελεύθεροι. Φόροι υποτελείς ήμασταν. Ανελεύθεροι ήμασταν. Μας ελευθέρωσαν οι Ρώσοι με τη συνθήκη της Αδριανούπολης χρόνια μετά. Άντε γεια και καλά μυαλά φίλες και φίλοι για να μαθαίνουμε ιστορία.

0: Μελέτης Βασιλείου. Ποιος είναι ο μελέτης, ο Βασιλείου, ένας χωρικός που ελευθέρωσε την Αθήνα. Αυτός την ελευθέρωσε. Ούτε ο Καραϊσκάκης, παιδιά, ούτε ο Αθανάσιος Διάκος. Άρα μάθαμε αυτά.
1: Έχεις ακούσει για τον ηρωικό Μελέτη Βασιλείου? Ο 43χρονος φτωχός χωρικός από τη Χασιά, μέλος της φιλικής εταιρείας, ξεγέλασε τους Τούρκους υποκρινόμενος πίστη και πήρε άδεια να στρατολογήσει. Στις 18 Απριλίου 1821 συνέτριψε στον Κάλαμο Αττικής τα τουρκικά αποσπάσματα από την Εύβοια με λίγους χασιώτες και χωρικούς. Λίγες μέρες μετά ηγήθηκε της νυχτερινής επίθεσης και απελευθέρωσε την Αθήνα 25-26 Απριλίου, κλείνοντας τους Τούρκους στην Ακρόπολη.
2: «Με τα χρήματα δεν αγοράζεις τα μυαλά»,
1: έλεγε συμβολίζοντας τον αυθόρμητο ηρωισμό του απλού λαού. Δολοφονήθηκε το 1826 σε ηλικία 48 ετών από συντοπίτες του κάτω από ελιά, λόγω εσωτερικών ερίδων. Αθάνατος.
0: Όχι ερίδων, παιδιά. Τον έφαγαν οι κολέτιδες και οι υπόλοιποι. Τον έφαγαν τα λαμόγια, Κουντουριώτης, Μαυροκορδάτος, Κολέτης, Ολλάντος. Αυτοί τον φάγανε. Γι' αυτό και δεν μάθαμε ποτέ γι' αυτό να τίποτα στα σχολικά εγχειρίδια. Μελέτης Βασιλείου. Αυτός απελευθέρωσε την Αθήνα. Αν τουλάχιστον βρείτε κανένα βιβλίο ιστορίας πραγματικό, αυτό θα διαβάσετε. Αλλά εμείς μαθαίνουμε για τον Καραϊσκάκη, που έχει θέματα και ο Καραϊσκάκης, ο Γιώργης. Με τους νικητές, τα ξέρετε, που πήγε κάτω στην Πελοπόννησο και έσφαξε κόσμο και νικούσε τον Κολοκοτρώνη. Αργότερα ξυλώθηκε με τη δολοφονία του. Αυτά δεν τα μάθετε ποτέ. Γιατί αν σου βάλω τον Μελέτη Βασιλείου, αν σε βάλω τον Οδυσσέα Ανδρούς, ο οποίος τον σκότωσε, αν σου βάλω τον Βυσδίκη, αν σου βάλω τη Μαντώ Μαυρογένους, πραγματικά ποιος τις βγάλανε έξω, εκτός. Αν σου βάλω τον Καποδίστρια, πραγματικά να σου βάλω όμως, έτσι. Και όλα αυτά θα καταλάβεις ότι οι σύμμαχοί μας, οι φίλοι μας που μας απελευθέρωσαν, μας πετσόκοψαν μαζί με τους προδότες εδώ. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
3: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
4: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
5: Καλημέρα από εξωτικά Διαβατά.
6: Καλημέρα από Σέρες.
7: Καλημέρα από τον κήπο του Καλού της Τούμπας.
8: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
9: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
3: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
10: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2-1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
3: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
13: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
13: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6 x 330 ml 4x2 δώρο 4,99.
13: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
13: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

Θέλω να πάμε σε ένα βιβλίο το οποίο το έχω διαβάσει 30 φορές, ούτε ξέρω πλέον. Το διαβάζω κάθε φορά που το βρίσκω μπροστά μου. Πώς πρέπει να συμπεριφέρεται ο ηγεμόνας σύμφωνα με τον Μακιαβέλη. Ο Μακιαβέλη δεν είναι μια τυχαία προσωπικότητα και ο Μακιαβελισμός. Αρχές του 16ου αιώνα έζησε ο άνθρωπος, ο συγχωρεμένος, αλλά ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος οραματίστηκε μια ενιαία Ιταλία. Η Ιταλία ήταν ένα μπάχαλο στην εποχή του. Πόλη, κράτη, βασίλεια, ιστορίες, μπερδεμένη, Βουργουνδία, Νότια Σικελία, άλλο κράτος, Ισπανοί, Γάλλοι, τους είχαν υποκατοχή, σκοτωνόταν οι Αυστριακοί κτλ. Χαμός γινόταν στην περιοχή. Ο Μακιαβέλη λοιπόν, αντιλαμβανόμενος την κατάσταση, την κρισιμότητα της στιγμής, στο βιβλίο του ηγεμόν έγραψε κάποια πράγματα. Είναι ένα έργο που δεν περιγράφει απλά την πολιτική εξουσία, αλλά τη μηχανική της. Δηλαδή, δεν λέει απλά τι σημαίνει πολιτική εξουσία. Σου δίνει τη μηχανική και τη λειτουργία της. Το βιβλίο αυτό γράφηκε το 1513. Υπήρχε τεράστια πολιτική αστάθεια στην Ιταλία. Δημοσιεύτηκε μετά τον θάνατό του, το 1532. Σας καλώ όσοι μπορείτε να πάτε να το βρείτε, να το αγοράσετε. Προσπαθεί λοιπόν ο Μακιαβέλη για πρώτη φορά μετά από πολλούς αιώνες, γιατί εγχειρίδιο εξουσίας ή πολιτικής εξουσίας ή πολιτεύματος και πολιτείας έγραψε στην αρχαία Ελλάδα, πολύ. Και ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης και πολλοί άλλοι εν πάση περιπτώσει. Αλλά μετά από χιλιάδες χρόνια ήρθε ο Μακιαβέλη, δηλαδή, για να γράψει κάτι παρεφερές. Για τον τρόπο τον οποίο ένας ηγεμόνας κατακτά, αλλά και διατηρεί και εδραιώνει την κυριαρχία του. Δηλαδή, σε μια εποχή όπου ήταν πολύ βρώμικη, πολύ βίαιη, συγκρούσεων, πολέμων, αιματοχυσιών, έβγαλε ένα εγχειρίδιο για την εποχή του, που έλεγε πως πρέπει ο ηγεμόνας, ο ηγέτης να εδραιώσει την παρουσία του. Θα μου πείτε μπορεί να εφαρμοστεί και στην εποχή μας. Θεωρώ ότι πολλά πράγματα του Μακιαβέλη μπορείς να τα πάρεις από εκεί, αλλά να τα εφαρμόσεις με διαφορετικό τρόπο. Αλλά θα πάμε σε εκείνη την εποχή για να δείτε πως βλέπαν τους ηγεμόνες. Ο Μακιαβέλη διαχωρίζει ρητά την πολιτική από την ηθική. Ακούστε. Δεν τον ενδιαφέρει πως πρέπει να είναι ένας ηγεμόνας. Η ηθική είναι άλλο πράγμα, η πολιτική είναι άλλο πράγμα. Όπως και σήμερα. Όπως και σήμερα. Σήμερα στο Μαξίμου, στη Βουλή, η πολιτική είναι άλλο πράγμα, η ηθική είναι εκτός πολιτικής δυστυχώς. Αλλά όταν αφορέσεις από την πολιτική την ηθική, πάβει η πολιτική να είναι, να το πω διαφορετικά, πάβει η πολιτική να είναι πολιτική ιδεατή. Γιατί δεν έχει ηθική μέσα της. Ο Μακιαβέλη λοιπόν έλεγε σε εκείνη την περίοδο των αιματοχυσιών πως μπορεί να επιβιώσει στην εξουσία ο ηγεμόνας. Αυτή η προσέγγιση οδηγεί σε έναν πολιτικό ρεαλισμό. Ο Μακιαβέλη χρησιμοποιούσε την βία για να επιβληθεί ο πολιτικός. Σήμερα οι πολιτικοί χρησιμοποιούν τη βία του χρήματος. Δηλαδή εξαγυρώνουν, πιέζουν είτε εκβιάζουν με τους μηχανισμούς, εφορία βλέπε, λέω τώρα εγώ τυχαία έτσι, ή μια παρανομία που έχει στην πλάτη σου με πλαστές υπογραφές, σε καλύπτω, δεν σε οδηγώ στο δικαστήριο, με υποκλοπές, με όπο και πε, δεν σε διώκω, σε αφήνω να είσαι δικός μου. Αν δεν είσαι δικός μου, σε έχω συμμέγενη και όποτε θέλω σε χρησιμοποιώ. Σε κάνω, ξέρω εγώ, μάω μάω. Ναι, έχεις πλαστές υπογραφές στο κόμμα σου, θα λες ό,τι λέω εγώ. Θα λες και κάτι για ξόφελσα, αλλά όταν θα πηγαίνεις εκεί που θα πηγαίνεις, θα συμπεριφέρεσαι με συγκεκριμένο τρόπο. Λίγο κλόουν, λίγο στουρλουλού, λίγο αμαναμαναμαν, γιόπα και χαζομάρες δηλαδή. Αυτό είναι πολιτική. Αυτό κάνει η Νέα Δημοκρατία αντιγράφοντας το Μακιαβέλη, αλλά με τη βία του χρήματος. Όχι με τη βία κόβω κεφάλια. Πάμε στα υπόλοιπα. Τι έλεγε ο Μακιαβέλη? Πρώτον, ο φόβος είναι η πιο ασφαλής από την αγάπη. Ο φόβος. Θα μου πείτε, ισχύει αυτό? Ναι. Να σου πω κάτι, η αγάπη είναι μετάβλητη. Ο φόβος όχι. Κατάλαβες τι εννοώ? Μπορεί κάποια στιγμή να περάσει το συνέστημα της αγάπης. Να περάσει η συμπάθεια και η αγάπη που έχετε για τον ηγέτη. Αν το φοβάστε όμως τον ηγέτη, μη σας πάρει το κεφάλι, αυτό λέγει ο Μακιαβέλη, μη σας τιμωρήσει, ό,τι και να κάνετε θα υπάρχει ο φόβος, μη γίνει στραβή. Στην αγάπη αλλάζουν τα δεδομένα, είναι υποκειμενικά τα κριτήρια. Ο Μακιαβέλη υποστηρίζει ότι ο ιδανικός ηγεμόνας θα ήταν και αγαπητός και φοβερός. Αλλά πρέπει να επιλέξει. Ο φόβος είναι πιο σταθερός. Είναι μεγαλύτερη αξία, έλεγε ο Μακιαβέλη. Τι κάνει σήμερα η κυβέρνηση? Με το φόβο της ανέχειας και της φτώχειας εκβιάζει τον Έλληνα.
Πάρε επιδοματάκι, πάρε επιδοματάκι να επιβιώσεις. Σε φορώ, καταβάλω, σου παίρνω 10, σου περνάω και 2 μετά για να επιβιώσεις. Και μη συνεχίσεις, γιατί μπορεί να μην σου δώσω τα 2. Συνέχισε να με ψηφίζεις. Να ο φόβος της βίας του χρήματος. Ο Μακιαβέλη υποστηρίζει κάτι άλλο. Ότι η αγάπη είναι αβέβαια και μπορεί να αλλάξει. Ο φόβος να βασίζεται στο σεβασμό και την ποινή δημιουργεί πειθαρχία. Και έλεγε ότι ο πειθαρχημένος πολίτης, ο πειθαρχημένος υπήκοος στον ηγεμόνα, δεν θα αλλάξει ποτέ. Γιατί θα φοβάται, θα σέβεται και θα ξέρει ότι υπάρχει και ποινή. Αν κάνει κάτι που ο ηγεμόνας έχει επιβάλει ποινή σε προγενέστερη κατάσταση. Άρα, εδώ έρχεται η Νέα Δημοκρατία και αντιγράφει με τη βία του χρήματος τη βία του Μακιαβέλη. Η βία, σε εξαγοράζω και αν δεν κάτσεις καλά, σου τραβάω τα λεφτά και τα παίρνω πίσω. Σου δεσμεύω και τους λογαριασμούς. Σου κάνω κατάχυση στο σπίτι. Σε κυνηγάνε οι υπηρεσίες μου. Κάτι παρεφερές. Ωστόσο, τι τονίζει ο Μακιαβέλη. Ο ηγεμόνας πρέπει να αποφεύγει να γίνεται μισητός. Γιατί το μίσος οδηγεί σε εξέγερση. Και εδώ ακριβώς είναι το μετέχνιο της επιλογής του Πρωθυπουργού μας. Όχι δικού μου, της χώρας. Λέω να ξαναγίνεται μισητός όπως και ο Τσίπρας με την Μακεδονία και με το δημοψήφισμα. Τώρα είναι η σειρά η δική του να γίνει μισητός στον λαό. Αυτό το μίσος θα οδηγήσει σε εξέγερση. Και η εξέγερση βέβαια σε μια δημοκρατία γίνεται σε εκλογές. Τότε γινόταν εξεγέρσεις διαφορετικές επί Μακιαβέλη. Τώρα με τις εκλογές. Εδώ ακριβώς πρέπει να πω ότι έλεγε ότι η εικόνα του ηγεμόνος είναι το μισό της εξουσίας. Δηλαδή η εικόνα του πρέπει να είναι το μισό της εξουσίας σε αντίθεση με τη σημερινή Ελλάδα. Η εικόνα, ας πούμε, του Έλληνα Πρωθυπουργού δεν είναι η εικόνα που προσυδειάζει την πολιτική της ηθικής ή στην ηθική της πολιτικής. Δεν. Η οικογενειοκρατία, οι δουλίτσες, οι business, όλα αυτά δεν έχουν σχέση με την εικόνα που θα έπρεπε να έχει ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Διότι ο ηγεμόνας, έλεγε ο Μακιαβέλη, πρέπει να φαίνεται ενάρετος, ειλικρινής, εύφλαγνος και δίκαιος. Ακόμα και αν δεν είναι για πάντα. Να φαίνεται τουλάχιστον. Οι Ρωμαίοι λέγανε το «και να φαίνεσαι και να είσαι», γυναίκα του Κέσσαρα. Εδώ σου λέει ότι πρέπει να είσαι έτσι. Είναι αυτά ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος? Όχι. Ήταν ο Τσίπρας. Πώς να ήταν? Τη γυναίκα την έκανε φάστρα καθηγήτρια πανεπιστημίου. Για ποια δημοκρατία και έντιμο Πρωθυπουργό, μου λένε κάποιοι. Πήγαινε στα κόντρα της Παναγκοπούλου, αριστερός δίθεν. Στις βίλες ο Σούνιο. Σοβαρά μιλάτε τώρα? Η πολιτική εικόνα είναι κρίσιμη. Διότι οι υπήκοοι κρίνουν με βάση την εμφάνιση πάρα πολλές φορές. Την εικόνα και όχι η πραγματικότητα. Αυτό είναι το πρόβλημα και σήμερα. Ότι όλοι κρίνουμε με την εικόνα και όχι με την πραγματικότητα. Αν δούμε την πραγματικότητα, το τονίζω, αν θα αλλάξουμε άποψη για πολλούς πολιτικούς στην Ελλάδα. Δεν μπορούμε να δικαιολογούμε την απάτη, γιατί περί απάτης πρόκειται. Αυτά πρέπει να καταλάβετε. Για να είστε συνειδητά υπέρ συγκεκριμένων πραγμάτων. Πάμε και σε κάτι άλλο. Τι έλεγε και τι κάνει η κυβέρνηση? Ο στόχος αγιάζει τα μέσα. Υπό όρους, έλεγε ο Μακιαβέλη. Το ίδιο κάνει η κυβέρνηση. Όποιος στόχος είναι να παραμείνουν στο Μαξίμου. Είτε βιάσουν τη δικαιοσύνη, είτε μοιράσουν τα κονδύλια του ΠΚΠ μόνο σε γαλάζιες ακρίδες, είτε πάρουν τις θέσεις. Αυτά είναι τα μέσα τους. Εξαργυρώνουν τις συνειδήσεις των Ελλήνων πολιτών με επιδόματα. Το ξεγελάνε τον Έλληνα. Αυτά έλεγε ο Μακιαβέλη, αυτά κάνει η Νέα Δημοκρατία με τον δικό της τρόπο. Με τη βία του χρήματος. Δεν κάνει κάτι διαφορετικό. Ο Μακιαβέλη δεν λέει ότι όλα επιτρέπονται όμως. Το αφήνει και λίγο αμφίσιμο. Αλλά ότι ο ηγεμόνας πρέπει να ενεργεί με βάση την αναγκαιότητα της διατήρησης του κράτους. Δηλαδή, μεγαλύτερο σημείο αναφοράς για τον Μακιαβέλη είναι το κράτος, η ύπαρξή του. Άρα λοιπόν μπορεί να κάνει τα πάντα για να υπάρχει κράτος. Δυστυχώς σήμερα ο Πρωθυπουργός κάνει τα πάντα για να υπάρχει ο ίδιος. Όχι για να υπάρχει κράτος, για να υπάρχει αυτός και η οικογένειά του. Λέει επίσης, σε συνθήκες κρίσεως, μέτρα που φαίνονται σκληρά μπορούν να είναι απαραίτητα για τη σταθερότητα. Έγραφε ο Μακιαβέλη. Ένας ηγεμόνας πρέπει να αποφεύγει να γίνεται υπερβολικά. Και μάλιστα η λογική του είναι ότι η σταθερότητα είναι πάνω από την ηθική. Η σταθερότητα είναι πάνω από την ηθική συμπάθεια.
αν το κράτος θέλει να είναι σταθερό, δεν έχει σημασία αν ηθικά σε συμπαθούν κάποιοι. Πρέπει να αποφεύγει να γίνεται υπερβολικά ελεήμονας, έλεγε ο Μακιαβέλη. Διότι η υπερβολική ευφλαχνία μπορεί να οδηγήσει σε χάος. Σε χάος. Και θα συζητήσω τι εννοεί. Προτεραιότητα είναι η σταθερότητα του κράτους. Τέλος. Τέλος, να υπάρχει το κράτος. Ο ηγεμόνας πρέπει να προσαρμόζεται στις συνθήκες. Πρέπει η τακτική του να είναι συγκεκριμένη. Να είναι ύψιστη η προτεραιότητά του. Και εδώ θα σας πω κάτι που ίσως το προσπερνάμε πολλές φορές. Τι έλεγε ο Μακιαβέλη? Αυτούς που πρέπει πρώτα να δυσαρεστήσεις όταν φτάσεις στην κορυφή είναι αυτούς που σε βοήθησαν. Γιατί αυτοί που σε βοήθησαν περιμένουν από σένα τα περισσότερα σε αντιδιαστολή με τους άλλους που δεν περιμένουν τίποτα. Άρα αυτοί που θα σε φάνε πρώτο θα είναι αυτοί που ευεργέτησες. Βλέπε Μητσοτάκη με τα μέσα μαζικής ενημερώσεως. Όσο τους ευεργετούσε, όλα τα κανάλια ήταν μαζί του. Όταν άρχισε να κλωτσάει σε μερικά θέματα, αν θέλει κάτι παραπάνω ο ίδιος ή το Μαξίμου, τον κάνουν πόλεμο. Τα μηνύματα που δίνει ο Μακιαβέλη είναι τρομακτικά. Και όσοι διαβάσετε το βιβλίο θα καταλάβετε ο ηγεμόνας, θα καταλάβετε πόσο παράλληλα είναι με διαφοροποιήσεις μικρές και πώς εφαρμόζονται σήμερα. Και τι έλεγε ο Μακιαβέλης στον ηγεμόνα? Ο ηγεμόνας πρέπει να προσαρμόζεται γρήγορα. Να μην εξαρτάται από σταθερές, ακούστε, αρχές, όταν αυτές απειλούν την επιβίωσή του. Γιατί? Λειτουργούσε και ζούσε μια εποχή που ήταν ταραχώδης. Οι αρχές ήταν συγκεκριμένες και συγκροτημένες. Ο καθολικισμός. Αλλά σου λέει ότι αν θες να επιβιώσεις, επειδή υπάρχει αναταραχή και αλλάζεται, μεταλλάσσεται η κατάσταση, αναγέννηση και τα λοιπά και όλα αυτά, πρέπει να μην σταθερώσει αυτό που λες, αλλά να μπορείς να προσαρμόζεσαι κι εσύ με τη νέα διαδικασία, με τη νέα πορεία. Εδώ ήθελα τον Πρωθυπουργό π.χ., αν ήταν μπλεγμένο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, στον Πρέντατο και σε όλα αυτά, να πει: εγώ δεν είμαι πλεγμένος. Κάθαρση παντού. Προσαρμόζομαι στη λαϊκή επιταγή. Κάθαρση παντού και όχι κουκούλαμα παντού. Δικαιοσύνη παντού. Και μάλιστα πίστευε ο Μακιαβέλη ότι η ανθρώπινη φύση είναι σταθερά, σταθερά, χωρίς ιδανικά. Πίστευε ότι ο άνθρωπος δηλαδή κοιτάει πρώτα τον εαυτό του, την οικογένειά του και μετά όλους τους άλλους. Έτσι ακριβώς είναι. Ο κάθε άνθρωπος λειτουργεί πολλές φορές, γιατί δυστυχώς οι αξίες δεν είναι αυτές που πρέπει να είναι για την κοινωνία μας, λειτουργεί με βάση το δικό του εγώ. Εγώ και η οικογένειά μου. Εγώ ο ίδιος και η οικογένειά μου. Εγώ και το παιδί μου. Εγώ και η γυναίκα μου. Δεν με ενδιαφέρει γύρω μου τι γίνεται. Ο φιλοτομαρισμός, η περιουσκή της αλληλεγγύης. Πάρα πολλές φορές. Ο Μακιαβέλη υποστηρίζει ότι οι άνθρωποι είναι συχνά αχάριστοι, ασταθείς και εγωιστές. Γι' αυτό ο ηγεμόνας δεν μπορεί να στηρίζεται μόνο στην εμπιστοσύνη. Και ρωτώ εσάς, έτσι δεν είναι οι άνθρωποι? Εγωιστές. Δεν είναι ασταθείς. Δεν είναι αχάριστοι. Περιμένουν ένα στραβοπάτημά σου για να σου πέσουν από πάνω και σε φάνε. Περιμένουν κάτι να γίνει για να σε κάνουν κομμάτια. Άδικο έχει? Για πέστε μου, πόσο άδικο έχει? Πόσο άδικο έχει σε αυτά που λέει? Στη σύγχρονη πολιτική, το βιβλίο αυτό, ο ηγεμόνας εξηγεί πάρα πολλά πράγματα και πολλά φαινόμενα. Πολιτική εικόνα, επικοινωνιακή στρατηγική διαχείριση κρίσεων και την προτεραιότητα της σταθερότητας έναντι της ηθικής τελειότητας. Πίστευε ο Μακιαβέλη ότι τέλειον δεν είναι τίποτα, αφού έχεις να κάνεις με ανθρώπους οι οποίοι ευμετάβλητοι, αχάριστοι, εγωπαθείς, μπορούν να αλλάξουν τακτική, συναισθήματα, απόψεις, με συνέπεια ότι πρέπει να προσαρμόζεσαι και εσύ. Και δεν μπορείς να είσαι και ηθικά τέλειος. Αλλά πρέπει να σε φοβούνται, έλεγε ο Μακιαβέλη. Ήταν άλλες εποχές, θα μου πείτε. Ναι, τώρα υπάρχει άλλος τρόπος εφοβισμού. Εδώ λοιπόν ο Μακιαβέλη διδάσκει πώς λειτουργεί η εξουσία όταν αφαιρεθούν οι ιδεαλισμοί. Αφαιρείς την ιδεαλισμό. Ηθική, ιδέες, αλληλεγγύη. Ο ηγεμόνας παραμένει επίκαιρος, διότι αναγκάζει τον οποιονδήποτε τον αναγνώστη να δει την πολιτική ως πραγματικό σύστημα ισχύως. Όχι ως ηθικό ιδεώδες. Την πολιτική την εφηρμοσμένη. Έτσι. Όχι την πολιτική που θα ήθελα εγώ ή εσείς. Την πολιτική που εφαρμόζεται καθημερινά. Την πολιτική που την ξεπερνάμε και δεν καταλαβαίνουμε τι γίνεται γύρω μας. Γι' αυτό είναι η κατάντια της Ελλάδος σήμερα έτσι. Λαιλατούν τον τόπο κοράκια, ακρίδες, κατσαρίδες. Κατασπαράζουν σαν ίενες, σαν όρνεα το κορμί της Ελλάδος, λαιλατούν την περιουσία της
Και ο Έλληνας απλά κοιτάει απαθής. Γιατί φοβάται. Ο φόβος. Η ανασφάλεια. Δείτε πόσο ο μακιαβελισμός σήμερα επιβάλλεται στην Ελλάδα. Τι λέει η Νέα Δημοκρατία. Τι θέλετε, αστάθεια ή σταθερότητα. Ο φόβος της αστάθειας. Ο φόβος. Εμείς είμαστε σταθερότητα, σου λέει. Εμάς τα ψηφίσετε. Να ο φόβος πως καλλιεργείται. Για το λέω τελευταία για να καταλάβετε πώς η Νέα Δημοκρατία εφαρμόζει τον μακιαβελισμό με άλλη οπτική αν θέλετε, αλλά η ουσία είναι ίδια. Ελπίζω να είναι χρηστικά αυτά που σας είπα.

Και επειδή αρέσκομαι στο να μιλάω για την αρχαία ελληνική ιστορία, θα ήθελα τώρα, φίλες και φίλοι, να ασχοληθούμε με κάτι έτσι για να γελάσουμε κιόλας. Μάλλον να πάμε λίγο στις λέξεις για να καταλάβετε το μεγαλείο της ελληνικής γλώσσας. Μερικές λέξεις. Ακούστε λίγο. Η λέξη clown που ξέρετε

Μεγαμπάιντ δεν λέμε. Μέγα μπάιντ. Τέρα μπάιντ δεν λέμε. Και electric. Πώς λέγεται ο ηλεκτρισμός. Σας λέω μερικά πράγματα για να καταλάβετε ότι είναι αυτό που σας λέω. Αυτή η μήτρα των γλωσσών. Cosmetics, καλλιτικά αυτό που λέγαμε, καλλιτικά. Έχω μερικές λέξεις μπροστά μου. Crisis, crisis. Κρυστάλ, κρυστάλλινος, κρύσταλλος. Κουράντ, είναι η σταφίδα. Από το κορυφιακή σταφίδα. Περιμένετε. Καλά, κοινικ, κοινικός. Δεσπότ, δεσπότης. Δημόκραση, ντέιβιλ, ο διάβολος. Ρίζα. Διάγνωση, διάγνωση. Diet, από τη δίαιτα. Σας λέω λέξεις εδώ, κυριά. Δίλεμα, το δίλημα. Υπάρχει και σύριαλ ολόκληρο στο Netflix. Διπλώμα, δίπλωμα πτυχίο. Τώρα θα μου πείτε γιατί λέγεται δίπλωμα. Γιατί το τυλίγουν, το διπλώνουν. Έτσι βγαίνει η λέξη. Γιατί η ελληνική γλώσσα, ό,τι λέει το εννοεί. Σε αντίθεση με τα αγγλικά, που τα υψηλά νοήματα είναι ελληνικά, αλλά τα πράγματα τα ονομάτιζαν όπως ήθελαν. Δηλαδή λένε οι Έλληνες υποδήματα. Τι σημαίνει υπόδημα? Υπόδημα. Τα υπατωματοποιεία, τα παπούτσια δηλαδή. Λέμε ενδύματα. Ενδύματα. Ψάξτε τη λέξη δήμας, δέμας και θα καταλάβετε τι εννοώ. Τι λένε οι Άγγλοι? Σου. Δεν λέει τίποτα το σου, παπούτσι. Δεν εννοεί κάτι. Δηλαδή, είναι μερικά πράγματα που πρέπει να τα δείτε σοβαρά, γιατί η γλώσσα μας είναι ιδανική, ρε παιδιά. Είναι εκπληκτική, είναι, έχει υψηλά νοήματα. Δηλαδή, θα γελάσουμε μερικά, θα το πω τώρα. Το ντις. Πας σε ένα εστιατόριο. Τι λέει, τι σημαίνει ντις? Ντις, πιάτο. Κανονικά πώς λέγεται το πιάτο? Για πες με εσύ. Δίσκος. Δίσκος. Δίς. Η ρίζα. Δεν τα λέω εγώ. Άγγλος τα λέει αυτά. Εμείς ξέρουμε το πιάτο. Κανονικά δίσκος ήταν. Το λέγαν δίσκο. Άμπρα. Το πιάτο είναι το plate. Πάμε στο... Τα έχω μπροστά μου εδώ. Α, όπως... Δισκοτέκ δεν λέγαμε. Γιατί λέγαμε δισκοτέκ? Το δίσκο. Γιατί παλιά ήταν οι δίσκοι. Λένε τα φαρμακεία η Γερμανία αποτίκ. Αποθήκη. Σας λέω υψηλά νοήματα που τα προσπερνάτε. Δεν πω και το economy για το echo και άλλα. Αφήστε τα αυτό. Τα λέω γιατί πραγματικά δεν θέλετε να καταλάβετε πόσο μεγαλειώδες είναι να μιλάτε ελληνικά. Είναι φοβερό. Αλλά να ψάχνετε κιόλας να βρείτε λέξεις που πραγματικά πρέπει να αποτυπώνουν. Δηλαδή λέμε πάω στο γυμναστήριο. Βλέπεις άλλος λέει gym, gym. Τι σημαίνει gym? Είναι ιδέες στο γυμναστήριο. Αλλά πού βγαίνει το γυμναστήριο? Από το γυμνός. Γυμνός γιατί κάνουν γυμνή. Γυμνή δηλαδή κάνουν γυμναστική. Στο πένταθλο και τα λοιπά. Τα γυμνή οι Έλληνες. Gym το λένε οι άλλοι. Άμα τους πεις σημαίνει gym ή gym, δεν ξέρουν. Είναι μια λέξη. Μου τη λέγανε box.

Πάμε τώρα σε κάτι να γελάσετε. Υπάρχει μια κίνηση που κάνουν τα νεαρά παιδιά κυρίως, αλλά και κάποιοι τραγουδιστές, που δείχνουν το μεσαίο τους δάχτυλο. Ήταν η πιο διάσημη αρχαία χειρονομία. Οι αρχαίοι Έλληνες, από εδώ βγήκε αυτή η χειρονομία, να ξέρετε. Μεταλαμπαδεύτηκε στους Λατίνους, από τους Λατίνους στους Γερμανούς, από τους Γερμανούς στους Άγγλους, και αυτή η χειρονομία είναι αρχαιοελληνική. Οι αρχαίοι Έλληνες την έκαναν, με την υπόδειξη του δαχτύλου του μεσαίου. Ήταν αυτοί λοιπόν που πριν 2.500 χρόνια ανακάλυψαν μία από τις χειρονομίες που σήμερα θεωρείται από τις πιο ισχυρές. Από τότε το μεσαίο δάχτυλο έχει γίνει από εμόη μέχρι και χοντροκομμένη χειρονομία. Δηλαδή πλακίτσα. Χρησιμοποιούν οι θυμωμένοι, οι νεαροί, οι ράπερς, πώς λέγονται, τράπερς αυτοί οι περίεργοι, αυτοί οι τύποι περίεργοι.

που αντί να τραγουδούν βρίζουν. Οι ιστορικοί λοιπόν μελέτησαν ακόμη και αυτή τη χειρονομία. Ο Μαξ Νέλσον, ο οποίος δίδασκε και διδάσκει τώρα ακόμα και τώρα μιλάμε στο Πανεπιστήμιο του Βίντσο του Καναδά, θεωρεί πως οι αρχαίοι Έλληνες ήταν οι πρώτοι που αυτή τη χειρονομία την έκαναν. Πιθανώς βασίστηκαν στη χρήση του μεσαίου δαχτύλου για να αναπαραστήσουν ένα πέος εστίση. Τα λέει ο καθηγητής. Ο Νέλσον και άλλοι ερευνητές εκτιμούν ότι η περήφανη επίδειξη του μεσαίου δαχτυλού ήταν συνήθως ένα αστείο. Δηλαδή, αστειευόταν οι Έλληνες μεταξύ τους οι αρχαίοι για να πειράξουν ένας τον άλλον. Προσβολή ή μια σεξουαλική πρόταση. Λίγες πηγές από την αρχαία Ελλάδα υπάρχουν, χρησιμοποιούνται όμως για να τσιγκλούν τους ανθρώπους, να τους προβληματίζουν, να τους υποτιμούν. Σύμφωνα με όσα αναφέρει ακόμη και το CNN. Το CNN! Ακούστε, το CNN, ο Γιώργος Βελόπουλος. Μία από τις πηγές αυτές είναι ο Αριστοφάνης, ο οποίος φαίνεται να ήταν οπαδός της χειρονομίας. Ήταν το σήμα κατά τη διάρκεια του Αριστοφάνους, αναφερόμενος στο μεσαίο δάχτυλο σε αρκετά από τα έργα του. Δηλαδή, Αριστοφάνης στις κωμωδίες του, ο οποίος ήταν και βομολόγος, ήταν αθυρόστομος και έγραφε και με... αλλά έγραφε και πολλές αλήθειες. Ήταν αυτός που ουσιαστικά το έκανε εθνικό σπορ. Στην κωμωδία του Νεφέλες, μια καρικατούρα του Σοκράτη προσπαθεί να δείξει στον οφηλέτη Στρεψίδη το ποιητικό μέτρο. Ο Στρεψιάδης καλύτερα κάνει ένα χοντροκομμένο αστείο σχετικά με τη χρήση διαφορετικού δακτύλου για τη δημιουργία ρυθμού. Οι μεταφραστές του κειμένου όμως καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι ο Στρεψιάδης χειρονομεί με το μεσαίο δάχτυλο για να αναφερθεί στον αυνανισμό, υπογραμμίζει ο Νέλσον. Εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά λέω γιατί αυτή η χειρονομία του μεσαίου δαχτύλου έφτασε στη Ρώμη. Από τη Ρώμη πήγε με τους Γερμανούς, Βυζιγότους, Οστρογότους, Λομβαρδούς κυρίως, και μεταλαμπαδεύτηκε σε ολόκληρο τον κόσμο. Δηλαδή, τι να συζητάμε. Ακόμη και αυτό, δηλαδή γελάω που το λέω, αλλά ακόμη και αυτό είναι ελληνικό. Ο Θεός να φωτίζει όλους σας, πραγματικά από βάθους καρδίας το λέω αυτό.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus στον κόσμο.

0: Καλησπέρα, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σε εξέλιξη από το πρωί, μεγάλη ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση στην Κοζάνη και στο Αγρίνιο, με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρτε να λάμβανε παράνομες επιδοτήσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουν ήδη συλληφθεί 13 άτομα, ενώ συνολικά κατηγορούνται 39. Μεταξύ των συλληφθέντων, ο διαχειριστής και ένας υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για κέρδη που ξεπερνούν τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ από τις παράνομες επιδοτήσεις. Την ίδια ώρα, προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι που φέρονταν να είχαν αρχηγικό ρόλο για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα μετά την απολογία τους στον Ευρωπαίο Ανακριτή. Στο αρχείο από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, υποθέσεις Αθανασίου και Χατζή Βασιλείου για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ κρίθηκε ότι για τους συγκεκριμένους δεν προκύπτουν ενδείξεις ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος. Την αναθεώρηση του άρθρου 16 για τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων και τις αλλαγές στο καθεστώς μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων περιλαμβάνει μεταξύ άλλων η κυβερνητική πρόταση για την συνταγματική αναθεώρηση που κατατέθηκε στην Βουλή. Έως και υποκριτική δυστυχώς η στάση του Πρωθυπουργού και της Νέας Δημοκρατίας όσον αφορά στο Σύνταγμα και ιδίως σε διατάξεις του που η Νέα Δημοκρατία θέλει να αναθεωρηθούν και ταυτόχρονα επιμένει να τις χρησιμοποιεί καταχρηστικώς για να προασπίζει τους δικούς της υπουργούς, τονίζει το ΠΑΣΟΚ. Η συνταγματική αναθεώρηση είναι μέγιστο ζήτημα, πρώτα όμως πρέπει να επιλύσει τα βασικά ζητήματα των ανθρώπων. Ο Πρωθυπουργός των πολιτών των φτωχών Ελλήνων, ακρίβεια, υψηλές τιμές και το κυριότερο υπερφορολόγηση. Όλα τα υπόλοιπα είναι για αλλαγή ατζέντας, επισημαίνει ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Για πρώτη φορά έχουμε κυβέρνηση που είναι τόσο βαθιά βουτυγμένη στα σκάνδαλα, στη συγκάλυψη και την διαφθορά. Νέα Δημοκρατία και Μαξίμου έχουν εγκαταστήσει στη χώρα μια τυραννική μορφή διακυβέρνησης, είπε μιλώντας σήμερα στο ΜΕΚΑ ο Κυριάκος Βελόπουλος. Στο τέλος Ιουνίου ή αρχές Ιουλίου αναμένεται να τεθεί σε ισχύ η νέα έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων για λήξη πρόθεσμες οφειλές σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Το απόγευμα θα τελεστεί στην Καλαμάτα η νεκρόσιμη ακολουθία της 39χρονης Βασιλικής που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της. Ο 49χρονος κατηγορούμενος αναμένεται να απολογηθεί αύριο. Υπό έλεγχο φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στον Κορυδαλό προκαλώντας αναστάτωση και άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Απεγκλωβίστηκε ένας ένικος που είχε ανέβει στην ταράτσα. Νέες φοδρές επιθέσεις αντάλλαξαν ΗΠΑ και Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής χτύπησαν τάνκερ στο Ορμούς και στρατιωτική εγκατάσταση στο νησί Κέσμ. Με πυράβλους και ντρόουν σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν, απάντησε το Ιράν. Το Κουβέιτ καθυλώνει τα αεροπλάνα μετά το χτύπημα. Στα 98 δολάρια οι τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα ένταση στην Μέση Ανατολή.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Έθριος καιρός σήμερα με τοπικές βροχές και καταιγίδες το μεσημέρι στα κεντρικά και βόρεια ορεινά ηπειρωτικά. Οι άνεμοι έως 4 με 5 μποφόρ στα πελάγι έως 34 βαθμούς η θερμοκρασία. Στην Θεσσαλονίκη έθριος γενικά ο καιρός, οι άνεμοι 2 έως 3 μποφόρ η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έως 28 με 29 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλλα, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 20. 29 ευρώ. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, πατάτες Κύπρου σε δίχτυ και καρπούς για μίνι 20% φθηνότερα. Κατεψυγμένα προϊόντα Α, 1+1 δώρο. Ακόμα, μπύρα μύθος οκτάδα κουτί, τώρα μόνο 6,25.
4: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
6: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
7: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
8: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
9: Πιάνω,
10: πιάλω,
9: βάζω,
10: βάζω,
9: το κεφάλι,
10: το κεφάλι,
9: κατεβάζω,
10: κατεβάζω,
9: φτιάχνω τα χέρια μου,
10: φτιάχνω τα χέρια
9: μου και σηκώνω ψηλά.
11: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωί με παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
12: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
13: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
14: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2525-2320.
15: Σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Καθημερινά στις 12 με την έγκριτη Δέσποινα Βοτίτσι.

Καλησπέρα, γεια σας, καλώς ορίσατε αγαπημένοι μου εδώ στον Focus FM και σήμερα 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας, από την Μακεδονία μας, στα 18 λεπτά μετά τις 12. Η Δέσποινα Μποτίτση στο μικρόφωνο, Γιώργος Δαμιανίδης στην παραγωγή της εκπομπής. Σχολιάζουμε μαζί την επικαιρότητα μέχρι και τη μία, όπως άλλωστε καθημερινά. Εμείς εδώ από τα μικρόφωνα μέσα από το στούντιο έχετε τη δυνατότητα να παρέμβετε στην εκπομπή με τα μηνυματάκια σας 6907 483 484. Θέλω και ρεπορτάζ από τις περιοχές όπου μας ακούτε. Εάν περνάτε από πρατήρια καυσίμων, να κάνουμε και ένα ρεπορτάζ που βρίσκονται σήμερα οι τιμές. Δεν θέλω πονησιά, πονησιά έχει ξεφύγει. Γνωρίζουμε, η κατάσταση εκεί είναι απαγορευτικό πλέον. Τεσσάρια σήμερα θα χτυπήσει η θερμοκρασία, στα ύψη ο υδράργυρος. Από αύριο να ετοιμαζόμαστε για μια νέα επιδείνωση. Δυτικά, βόρεια, εκεί θα έχουμε βροχούλες και μικρή, Γιώργο, πτώση της θερμοκρασίας. Πάντως θα γίνει έτσι αισθητή. Εδώ που τα λέμε καλύτερα, πήραμε μια γεύση προώρα με τα air condition να παίρνουν κυριολεκτικά φωτιά το προηγούμενο τετραήμερο, οπότε καλό είναι νομίζω. Γιατί ως γνωστόν είμαστε και από τις ακριβότερες χώρες όσον αφορά την ενέργεια, ρεύμα, αέριο, δεν το συζητώ. Έχει ξεφύγει εδώ και καιρό η κατάσταση και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε για να πληρώσουμε λιγότερα χρήματα είναι να κάνουμε οικονομία στη χρήση των οικιακών συσκευών, σε αυτά που μπορούμε βέβαια. Γιατί κατά τα άλλα δεν βλέπω κάποια έτσι δραστική παρέμβαση. Τα λέγαμε και χθες για τον πληθωρισμό, 5% για Μάιο, καλά πάμε, συνεχίζουμε, εκτοξεύονται τα νούμερα. Τρίτος μεγαλύτερος πληθωρισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρώτα είναι η Βουλγαρία, η Λιθουανία και μετά ερχόμαστε εμείς. Μια χαρά. Με τα φρούτα επίσης τα λέγαμε με τον Χρήστο Τσιρανίδη χθες για τα κεράσια. Και μπορεί, το είπαμε, να ορισμένα, σε ορισμένα μάλλον να πέφτουν οι τιμές τους, αλλά γενικότερα σε ένα προϊόν, σε κάθε τρόφιμο που πέφτει τιμή, βλέπουμε ανεβαίνει σε κάποιο άλλο. Οπότε για εμάς είναι ουσιαστικά το ίδιο και το αυτό. Καλησπέρα, χθες δεν σας άκουσα αλλά μαγνητοσκόπησα την εκπομπή γιατί δεν είχα χρόνο. Καλό παράδεισο στην κοπέλα που δυστυχώς ο άνανδρος καταφέρει 45 μαχαιριές στην κοπέλα. Μήπως ανοίξουμε μια σοβαρή συζήτηση για επαναφορά της θανατικής ποινής στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γράφει ο Δημοσθένης. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε πολύ πολύ, Δημοσθένη. Ναι, ανοίγεις ένα θέμα που πονάει. Σήμερα θα γίνει η κηδεία της άτυχης γυναίκας, μητέρα μικρών παιδιών. Αύριο θα απολογηθεί ο 41χρονος, ο δηλός αυτός άνδρας, γιατί αυτό το είναι εγκλήματα πάθους. Η ζήλια και η αγάπη με οδήγησε στο έγκλημα. Για μένα δεν υπάρχουν. Είναι πράξη ξεκάθαρης βίας και δηλίας. Ένα φρικτό γεγονός. Και ξέρετε, είναι κάτι που θα κουβαλούν τα παιδιά σε όλη τους τη ζωή. Ναι, δεν κατάλαβαν, ψάχνουν να βρουν τι, μήπως υπνοτικά, μήπως είναι δυνατόν να σφαγιάζεις, να δολοφονείς τη γυναίκα με την οποία ξεκίνησες οικογένεια, έκανες μαζί της παιδιά και αυτά να βρίσκονται στο διπλανό δωμάτιο. Νομίζω ότι αυτοί οι άνθρωποι, πραγματικά άνθρωποι, δεν πρέπει να τους χαρακτηρίζουμε,
Δεν ξέρω πώς σκέφτονται, τι είναι αυτό που τους σωθεί, έχει γίνει μόδα ένα πράγμα. Δεν ξέρω, ειλικρινά. Μόνον δύναμη και ανδρισμό δεν δείχνει αυτό το πράγμα. Να φτάνει ένας άνδρας να δολοφονεί τη γυναίκα του, που αν σηκώσει χέρι απέναντι σε γυναίκα θα πρέπει να μας προβληματίζει, θα πρέπει να βοηθηθεί από ψυχολόγους, αλλά να φτάσει στο σημείο να αφαιρεί μια ανθρώπινη ζωή, νομίζω ότι δεν υπάρχουν λόγια. Το θέμα είναι ότι λέμε, ξαναλέμε, και τι γίνεται για να μην υπάρξουν άλλα θύματα. Δεν υπάρχουν λύσεις. Σίγουρα και η συγκεκριμένη άτυχη γυναίκα αντιμετώπιζε προβλήματα. Είναι δύσκολο να μιλήσεις, να εμπιστευθείς. Είναι ο φόβος, αλλά και η πολιτεία. Μήπως θα έπρεπε να έχουμε αυστηρότερη εφαρμογή νόμων, λέω εγώ τώρα, ώστε να το σκεφτούν μία και δυο και τρεις περισσότερο πριν αφαιρέσουν μία ανθρώπινη ζωή. Δεν ξέρω, πραγματικά προκαλούν θλίψη και είναι τόσα μα τόσα αυτά τα περιστατικά δολοφονιών. Πράξεις δειλίας για μένα. Όχι, δεν αξίζει να φορά παντελόνια ο άνδρας που σηκώνει χέρι στη γυναίκα του, πόσο μάλλον να φτάσει στο σημείο να τη δολοφονήσει.

Ο Απόστολος εδώ: έχουν αυξηθεί σε επικίνδυνο βαθμό οι ψυχασθενείς που καταλήγουν στο έγκλημα, ισόβια ή θανατική ποινή. Οι επιλογές, σύμφωνα με τον Απόστολο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα Δέσποινα, καλή Τετάρτη. Με υγεία τα κεράσια δεν είναι τα μοναδικά φρούτα που ανέβηκαν, και άλλα και σε άλλα ανέβηκαν οι τιμές. Ναι, απλά με αφορμή τη συζήτηση που είχαμε χθες για τα κεράσια και τον παραγωγό, τον Χρήστο τον Τσιρανίδη, αναφέρθηκα στα κεράσια. Εννοείται πως είναι και τα ροδάκινα, είναι και τα νεκταρίνια, είναι τα βερίκοκα. Είναι πλέον απαγορευτικά, θα τα θαυμάζουμε.

στο ύψος μετά το σχιστό πρώην τη στροφή προς λεωφόρο Κουμουνδούρου, βάλαμε βενζίνη, μου γράφει ο Δημοσθένης, 1,98 το λίτρο. Ευχαριστώ, Δημοσθένη. Εδώ πάνω κάτω και στην Θεσσαλονίκη κινούνται οι τιμές. Βέβαια αυτό νομίζω για λίγο, γιατί τα πράγματα στην Μέση Ανατολή δεν είναι καλά. Ήταν μια ανάπαυλα από ό,τι φαίνεται όλο αυτό των προηγούμενων ημερών. Το κλίμα δυστυχώς έχει αλλάξει, έχουμε επιθέσεις, νέα χτυπήματα στο Ορμούς, τάνκερ χτύπησαν οι Αμερικανοί, το νησί Κέσμα, απάντησαν σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν από το Ιράν. Οπότε με αυτά και με τα άλλα φτάνει τα 100 δολάρια η τιμή του Brent αναβαρέλι, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την τιμή της βενζίνης, του πετρελαίου στην χώρα μας. Καλησπέρα και σε ένα άρχοντα. Τι μου γράφετε, θα δούμε πολλά και θα μάθουμε πολλά και θα ακούμε πολλά από εδώ και στο εξής. Κράτα τα μπούρι, να σε καλά, να σε καλά. Και η Κατερίνα εδώ μαζί μας, μια καρδούλα και στην Κατερίνα. Καλησπέρα Δέσποινα, άνδρας που σηκώνει έστω και το χέρι του επάνω σε γυναίκα δεν αξίζει να φορά παντελόνια, πόσο μάλλον να σκοτώσει κόψιμο σε αυτά τα χέρια, λέει η Ελισάβετ. Η Θάλια εδώ, όχι μόνο τη γυναίκα του δεν αγαπούσε αυτό το τέρας, αλλά δεν σκέφτηκε και το μέλλον των παιδιών. Δεν το γονείς έχουν τα παιδιά και αντιμετωπίζουν τους κινδύνους, πόσο μάλλον τώρα που θα είναι μόνα τους. Έτσι είναι, απροστάτευτα και με τι ψυχολογικά κατά την διάρκεια της ζωής τους, Θάλια.

Γεια σε μια χειρονομίες και βρισχές, γράφει ο Κωνσταντίνος. Δεν ξέρω αν αναφέρεσαι σε τι ακριβώς, δεν μπορώ να καταλάβω, αγαπημένη μας. Να επανέλθει, σε παρακαλώ. 1,79 το ντίζελ. Εδώ καταρχάς θέλω πληροφορίες. Σούπερ 98, από πού είναι η φωτογραφία για το ρεπορτάζ? Από Γερμανία, Ντόρτμουντ, μάλιστα. Γερμανία, εντωμεταξύ τι έγινε? Διάβαζα προβλήματα, ανησυχητικά στοιχεία για φτώχεια. Περίπου 13,3 εκατομμύρια πολίτες ζουν ή κινδυνεύουν να ζήσουν κάτω από το όριο της φτώχειας. Ναι, οι Γερμανοί που κουνούσαν σε εμάς το δάχτυλο, θυμόσαστε.

Ναι, έχουν λέει την περίοδο 24-25 αρνητικό ρεκόρ. Το ποσοστό της φτώχειας ανέλυθε στο 16,1%. Είχαν αύξηση λίγο πιο κάτω από μία μονάδα. Μάλιστα, έχουμε ρεπορτάζ και για τα φρούτα εδώ. Από Νάουσα, σας ευχαριστώ πολύ και για τον τίτλο, τιμητικός. Τα βερίκοκα λοιπόν, μας ενημερώνει ο ακροατής μας, φεύγουν από το χωράφι 0,75 με 80 λεπτά. Μάλιστα. Και εμείς πόσο τα πληρώνουμε, Γιώργο μου, καλέ. Τα βερίκοκα, τα καΐσια, είναι απλησίαστα. Δηλαδή πόσα να βγάλουν, τι κέρδος απίστευτο. Γι' αυτό στην καλύτερη από τον παραγωγό στη λαϊκή και είμαστε οκ. Okay.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Πάθες.
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνουν τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
6: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
7: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
10: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
11: Έλα, πού είσαι?
12: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
11: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
12: Ποιος?
11: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
12: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
11: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
12: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
11: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
13: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δίλητα

ψωνίζει, επισκεπτόμαστε και τα σούπερ μάρκετ και τις λαϊκές αγορές και τα μανάβικα, οπότε έχουμε εικόνα, έχουμε άποψη. Καλησπερίζουμε, καλωσορίζουμε και τον Αρμπέν. Αυτά είναι σήμερα τιμές ντίζελ στο 179,9, μισό λεπτάκι να δω την απόδειξη. Από Κυλικής αυτά, Κυλικής. Ξέρεις τι με τρελαίνει, η καθαρή αξία στα καύσιμα που έβαλες. Καθαρή αξία 40, ΦΠΑ και τα λοιπά, συνολική αξία 50.

το μεταξύ στην κέντρο αριστερά ένας χαμούλης. Ναι, είναι και αυτές οι δημοσκοπήσεις, okay. Έχουν τον δικό τους ρόλο, στόχο και σκοπό. Σε ένα βαθμό νομίζω ότι το πετυχαίνουν, αλλά έχω την εντύπωση ότι ο κόσμος έχει αφυπνιστεί, οπότε τις προσπερνούν. Είχαμε και παρετήσεις, προτάσεις βεβαίως για συνεργασία, στο ΠΑΣΟΚ αναφέρομαι, βλέπε Χάρη Δούκα. Ανοιχτές λοιπόν παραμένουν οι συνεργασίες παρά τις διορθωτικές δηλώσεις. Ο δρόμος, λέει, ήταν αδιέξοδος, είπε η Έφη Αχτσιόγλου. Δεν ξέρω ειλικρινά αν φταίει ο Τσίπρας και το κόμμα του για την διάλυση της Νέας Αριστεράς. Πάντως δεν θα είναι και το μοναδικό έτσι θύμα. Φαίνεται πως πολλά τα προβλήματα, φουρτούνες έρχονται και στον ΣΥΡΙΖΑ. Για τον Τσίπρα, μάλιστα. Για τον Τσίπρα που πρόδωσε τη Μακεδονία μας. Για τον Τσίπρα των φαντς, των κορακιών. Για την ενέργεια που πληρώνουμε πανάκριβη και την οποία φυσικά δεν έβαλε σε τάξη, όπως έλεγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Για το πετσόκομα των συντάξεων, για το κλείσιμο των τραπεζών, για τα capital control, για όλα όσα ζούμε στην καθημερινότητά μας μέχρι σήμερα. Για όλα όσα υπόσχονταν ότι θα διορθώσει η Νέα Δημοκρατία. Κορυδαλό στο διαμέρισμα, γιατί είχαμε φωτιά νωρίτερα γύρω στις 11 παρά. Απεγκλωβίστηκε τελικά ο άνδρας. Όλα καλά, γιατί μας ρωτάτε. Όσον αφορά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, εννοείται πως δεν κλείνει έτσι εύκολα αυτή η ιστορία. Έχουμε και άλλες συλλήψεις σήμερα σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Μια χαρά, 2,5 εκατομμύρια ευρώ φαίνεται να έβαλαν παράνομα στις τσέπες τους. Χρήματα που προορίζονταν για αληθινούς αγρότες και κτηνοτρόφους. Η επιχείρηση σε Κοζάνη και Αγρίνιο είναι σε εξέλιξη. Οι κατηγορούμενοι συνολικά είναι 39, έχουν συλληφθεί 13 άτομα μέχρι στιγμής. Συνελήφθηκε ο υπάλληλος του Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων. Το σίγουρο είναι ότι δεν παραμένει ανοιχτή πληγή αυτό το σκάνδαλο, η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Την ίδια ώρα, ωστόσο, στην απέξω η πολιτική βλέπε τις υποθέσεις Αθανασίου Χατζηβασιλείου. Κρίθηκε ότι δεν προέκυψαν, λέει, ενδείξεις ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος. Όλα καλά, συνεχίζουμε.

Δέσποινα, βρίσκομαι σε απελπιστική κατάσταση. Τι θα κάνουμε τώρα χωρίς τη νέα αριστερά, αναρωτιέται. Κλαίει. Έχει πέσει σε μελαγχολία ο Απόστολος. Ναι, άλλο παραγωγή, αγαπημένη μου, άλλο δήθεν παραγωγή. Φυσικά, παντού χρειάζεται έρευνα. Σε καμία περίπτωση δεν εμπιστευόμαστε τίποτα και κανέναν. Εννοείται, τα μάτια μας ορθά ανοιχτά. Εν τω μεταξύ σκεφτόμουν χθες τι έχει να γίνει του Κουτρούλη ο γάμος, μέχρι να επανέλθει το μετρό, το οποίο με χίλια δυο προβλήματα, δεν το συζητώ. Δεν είναι τέλεια, ιδανική η κατάσταση. Είπαμε, δεν το εμπιστεύεσαι αν πρέπει να διεκπεραιώσεις κάποια εργασία, κάποια δουλειά. Θα πρέπει να μετακινηθείς με το μετρό και να είσαι συγκεκριμένη ώρα, να είσαι συνεπής στο ραντεβού σου. Εγώ προσωπικά δεν το εμπιστεύομαι, αλλά τις περισσότερες φορές ξεμπλοκάρει την κίνηση. Λέγοντας, μιλώντας για κίνηση, να δούμε τι γίνεται και στην περιφερειακή. Ομολογουμένως προχωρούν, δόξα τω Θεώ, με καλό ρυθμό τα έργα για flyover. Να δούμε πότε θα τελειώσει και αυτό το βάσανο, γιατί έχουμε και καλοκαίρι. Να δούμε τι θα τραβήξουμε τώρα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή στην περιφερειακή, με κατεύθυνση προς Δυτική Θεσσαλονίκη, εκεί στο ύψος της Πηλέας και στην Τριανδρία βλέπουμε κάτι σταμάτα ξεκίνα, και στο κέντρο σε ορισμένα σημεία, γενικότερα καλή θα έλεγα με αυτά τα δεδομένα η εικόνα. Το θέμα είναι λοιπόν εάν θα παραμείνει κλειστό 3 εβδομάδες όπως μας διαβεβαίωσαν, εάν θα ξεκινήσουν τα δρομολόγια προς Καλαμαριά μέσα στο καλοκαίρι. Επίσης μας διαβεβαίωσαν ότι ο ΟΑΣΤ εξαιτίας του κλεισίματος του μετρό θα είναι σε ετοιμότητα, θα καλύψει με επιτυχία τις αυξημένες ανάγκες μετακίνησης των Θεσσαλονικαίων από την Παρασκευή. Οκ, ξέρεις, όταν μετακινήσει με το αυτοκίνητο δεν έχεις εικόνα. Και εδώ μας καλούν, μας τηλεφωνούν, μας λένε παράπονα το πρωί, θέλουμε να πάμε στη δουλειά μας, περιμένουμε, δεν πέρασε ποτέ το λεωφορείο, έγινε αυτό ή πέρασε το λεωφορείο και δεν μπορούσαμε να μπούμε. Αλλά αν δεν το νιώσεις, αν δεν το δεις, δεν μπορείς να αντιληφθείς τι κατάσταση επικρατεί, τι μπάχαλο. Χθες λοιπόν δεν παίρνω αυτοκίνητο, δεν έρχομαι με το μετρό. Αλλά φεύγοντας λέω θα χρησιμοποιήσω λεωφορείο του ΑΣΤ. Με εξυπηρετούν και με λίγο ποδαρόδρομο 6 λεωφορεία. Λοιπόν, από τις 3:20, χωρίς καμία υπερβολή, έφτασα 5:15 ανωτούμπα. Πώς το βλέπεις? Να. Δεν περνούσε λεωφορείο. Οι εφαρμογές δεν το συζητώ, δεν λειτουργούν τίποτα, ένα μπάχαλο. Ο κόσμος αγανακτισμένος, είχε και μία κίνηση, αλλά συγγνώμη, από σταθμό μέχρι Κολόμβου Βαρδάρη, δεν νομίζω ότι χρειάζεται και μία ώρα, όση κίνηση και να έχει. Δεν είχε τόση κίνηση χθες. Δεν ξεκινούν από την αφετηρία τα λεωφορεία. Δεν δώσαν επιπλέον λεωφορεία. Δεν ξέρω τι γίνεται. Πάντως σταματήστε αυτό το παραμύθι ότι είστε σε ετοιμότητα και ότι εξυπηρετείτε, γιατί ο Θεσσαλονικιός χρόνια τώρα το ζει στο πετσί του, και με το κλείσιμο του μετρό είδαμε πάλι να δημιουργούνται χίλια προβλήματα. Εννοείται πως δεν παίρνεις ανάσα μέσα στο αστικό, ο ένας πάνω στον άλλο. Συνθήκες που, τι να πω, δηλαδή πραγματικά δεν υπάρχει σεβασμό στο επιβατικό κοινό, στον πολίτη, και πόση υπομονή άλλωστε να επιδείξει. Και έπειτα σου λέει κυνηγάμε και τα πρόστιμα και αυτό. Καταρχάς δεν μπορείς να πλησιάσεις εκδοτικό μηχάνημα, δεν μπορείς να σκανάρεις, για το σκανάρισμα θα επανέλθω, δεν μπορείς να κινηθείς. Είναι ασφυκτική η κατάσταση. Όταν περνάει ένα λεωφορείο στο μισάωρο, λογικό.
πηγαίνω στα αυτά τα καινούρια από αυτή τεχνολογία, με τρελαίνει Γιώργο, πηγαίνω λοιπόν στα ακυρωτικά, φτάνω στο λεωφορείο, περνάω από το κινητό το εισιτήριο, από εδώ, από εκεί, πιο μακριά, πιο κοντά, τζίφος, ακύρωση, μηδέν. Βέβαια πατάς την ενεργοποίηση προηγουμένως, οπότε φαίνεται ότι δεν είσαι λαθρεπιβάτης, αλλά σε καμία περίπτωση ούτε αυτά τα μασίνια δουλεύουν. Όπως και να έχει, καλό κουράγιο, γιατί η ταλαιπωρία θα συνεχιστεί.

από την Κύπρο. Οι φωτογραφίες εδώ. Τι γίνεται, καθαρισμός στις κολόνες ηλεκτροδότησης. Ναι. Για τον Γρηγόρη. Γρηγόρη, πρέπει να απαντήσεις. Εάν καθαρίζουν και στην Ελλάδα. Ναι, οκ. Okay. Ναι, αυτά με τους εργάτες από την Αίγυπτο που έρχονται. Ναι, αν τους δείτε, λέει ο Χρήστος, μας έλεγε χθες, να ειδοποιήσουμε. Ποδηλατάκι προτείνει η Ελισάβετ. Μα είναι και επικίνδυνο, Ελισάβετ μου, γιατί υπάρχουν ποδηλατόδρομοι στην Θεσσαλονίκη. Βλέπουμε τι γίνεται καθημερινά και με τα πατίνια, άλλη γάγραινα αυτή, με τα ποδήλατα. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να πούμε πως είμαστε θέλουμε να λεγόμαστε Ευρωπαίοι, αλλά στην πράξη τι γίνεται.

Οι αγρότες επίποδος, οι κτηνοτρόφοι το ίδιο, καταγγέλουν σχέδιο εξόντωσης της κτηνοτροφίας. Μας διώχνουν, λέει, από τα βουνά για να βάλουν φωτοβολταϊκά. Από το φθινόπωρο ετοιμάζονται για νέες κινητοποιήσεις. Ήδη έχουμε πάρει μία πρόγευση. Γιατί η κυβέρνηση για μία ακόμη φορά αθετεί τις υποσχέσεις που έδωσε στους αγροκτηνοτρόφους της χώρας.

Η δίκη συνεχίζεται για το έγκλημα στα Τέμπη. Ψάχνουν να βρουν τους υπαίτιους του εγκλήματος. Δεν έχει τιμωρηθεί ουσιαστικά κανένας μέχρι στιγμής. Και αυτή η πολιτεία, αυτή η κυβέρνηση συνεχίζει. Δεν γίνεται μάθημα ούτε το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Βίντεο από την Φλόρινα. Τρένο σταματά για να περάσουν αυτοκίνητα. Άγιος Παντελεήμονας Αμυταίου Φλόρινας. Το τρένο μπήκε ξανά στις Ράγιας, αλλά φαίνεται πως ξεχνούν οι αρμόδιοι τα σημαντικά. Δεν υπάρχει σταθμάρχης, αλλά δεν λειτουργεί και καμία μπάρα. Δεν ανάβει ούτε ένα λαμπάκι, δεν ακούγεται κάποιο ηχητικό, ένα καμπανάκι. Αποτύχει καθαρή ζούμε. Και να πεις ότι δεν φωνάζουν οι κάτοικοι κάθε φορά που αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα, ο κόσμος μέσω social media να γνωστοποιεί τα προβλήματα, αλλά όπως λέγαμε και προηγουμένως, δεν υδρώνει το αυτί κανενός.

Οι Αλβανοί βγήκαν στους δρόμους, δεν πολύ τη χώρα μας φωνάζουν, εμείς όμως κάνουμε υπομονή, γράφει η Θάλια. Εμείς είμαστε πυροτεχνήματα, Θάλια. Κάνουμε ό,τι κάνουμε και έπειτα λουφάζουμε. Και επιστρέφουμε στην καθημερινότητά μας. Την αποδεχόμαστε, δεν ξέρω, ειλικρινά. Ένα είναι σίγουρο, ότι για μένα τουλάχιστον, νομίζω ότι όλη αυτή η οικονομική στενότητα, τη σπραγία, όλη αυτή η φτώχεια έχει γονατίσει τον Έλληνα, έχει ρίξει την ψυχολογία του, έχει ξεχάσει να αγωνίζεται και αποδέχεται αυτή την κατάσταση. Γιατί δεν έχει δύναμη, δεν πιστεύει στον εαυτό του. Δεν ξέρω τι ακριβώς μας έχουν κάνει. Αλήθεια.

Σόπα. Έχουμε διάβημα του Υπουργείου Εξωτερικών προς το Κίεβο. Μάλιστα. Βλέπετε, δεν το ξεχάσανε το ντρόουν στην Λευκάδα. Και τι λένε, ότι θα μπορούσε να προκαλέσει απώλειες.

εγώ το λέω πάλι, τους έκανε τη μούρη κοιμά. Τους έτρεξε τα δόντια. Μάλιστα, πέθανε και ο αγαπημένος Άγγελος Αντωνόπουλος. Ήταν 94

0: Και τις τελευταίες, πριν κλείσουμε, τις τελευταίες ημέρες έχουμε ανησυχία για την δομή στο κλειδί, καθώς μέσα σε λίγες ώρες έγιναν δύο συγκεκριμένα απόπειρες απόδρωσης παράνομων μεταναστών που κρατούνται εκεί στο κλειδί του Δήμου Συντικής. Το θέμα είναι ότι η συγκεκριμένη δομή παρουσιάζει σοβαρά ζητήματα ασφάλειας, οπότε χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Πάντως διαβάζω ότι δεν τραυματίστηκε κανείς, τα πνεύματα είναι ήρεμα, αλλά κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή. Επίσης καλοκαιράκι και έχουμε σε εξέλιξη στη Φωκίδα Πυρκαγιά, στην περιοχή της Αγίας Ευθυμίας. Είναι αγροτοδασική έκταση. Έχουμε στη μάχη, έχουν ρηχτεί δύο αεροσκάφη. Ας ευχηθούμε να σβήσει γρήγορα. Τι έχουμε να ζήσουμε πάλι. Τι έχουμε να ζήσουμε και φέτος το καλοκαίρι. Εδώ είμαστε και θα τα λέμε, δυστυχώς. Να είστε καλά, να είστε καλά αγαπημένοι μου. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ για την ακρόαση, για τα μηνύματάκια μέσω Viber. Καλό μεσημεράκι από τη Δέσποινα Ποτίτση, τον Γιώργο Δαμιανίδη. Έρχεται κόντρα στο σύστημα ο Γρηγόρης Σερέτης. Τα φιλιά, την αγάπη μας. Γεια σας.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες Νες Καφέ Αζίρα, 35% φθηνότερα.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
2: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών, με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα, με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
5: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy.

0: το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Κούτα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
3: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
4: Από την ελληνική γλώσσα ξεκίνησαν όλα και αν δεν την κρατήσουμε εμείς, τότε ποιος?
5: Μαθαίνω ελληνικά μία φορά την εβδομάδα για μία μισή ώρα. Δεν είναι αρκετό, γιατί είμαστε αρκετά παιδιά και ο δάσκαλος δυσκολεύεται, κυρίως γιατί έρχεται και αυτός μία φορά την εβδομάδα.
6: Υπάρχουν τόσοι άνεργοι εκπαιδευτικοί στην Ελλάδα. Για ποιο λόγο? Ξέρετε τι είναι ο δάσκαλός μας? Είναι ο νομίστρος 25 χρόνια.
7: Είχαμε περίπου τους 500 εκπαιδευτικούς προκρίσεις. Πλέον είναι 40.
6: Σας πληροφορώ ότι οι Τούρκοι δεν έχουν έλλειψη δασκάλων. Σας πληροφορώ ότι οι Ιταλοί και οι Ισπανοί δεν έχουν έλλειψη. Εμείς έχουμε. Οπότε, για ποιο λόγο να μην έχουμε εμείς αυτό που μας αρμόζει? Δεν το δικαιούμαστε, δεν είμαστε Έλληνες.
8: Εύχομαι όμως από τα βάθη της καρδιάς μου πραγματικά να αλλάξει κάτι, γιατί και αυτά τα παιδάκια εδώ της ομογένειας έχουν τα ίδια δικαιώματα με τα παιδιά της Ελλάδας.
9: Είμαστε περήφανοι που είμαστε Έλληνες.
10: Όπως πάνε τα πράγματα, ίσως τα επόμενα 10-15 χρόνια να μην υπάρχει κανένα ανοιχτό σχολείο.
11: Είναι μια ομάδα ανδρών γυναικών οι οποίοι λένε στον Πρωθυπουργό τι θα πει ή τι να προσέξει να μην πει. Δηλαδή, του ανοίγουν το κουτί, του βάζουν την κασέτα, το κλείνουν, το κλειδώνουν και αρχίζει αυτό. Τι έχει κασέτα μέσα? Αυτό.
12: Σήμερα ζούμε στην Ελλάδα μια κρίσιμη περίοδο. Και παγκοσμίως βέβαια, αλλά ιδιαίτερα εμείς εδώ στην Ελλάδα. Και τώρα πληροφορούμεθα, μαθαίνουμε ότι ό,τι κάναμε και ό,τι λέγαμε και ό,τι ακούαμε ήταν ψέματα. Και ότι η πραγματική αλήθεια βρισκόταν πίσω από αυτά. Και τώρα με πολύ φόβο και με φρίκι θα έλεγα, δεν τολμούμε καν να αντιμετωπίσουμε την αλήθεια, γιατί πραγματικά είναι πικρή, είναι αλήθεια η οποία βγήκε μέσα από την άβυσο της αγνίας μας, από την άβυσο της ζωώδους θα έλεγα ζωή μας, γιατί είχαμε καταντήσει να είμαστε καταναλωτικά και παραγωγικά προϊόντα και τίποτε περισσότερο, και τώρα βλέπουμε την κενότητα που υπάρχει μέσα μας, βλέπουμε ότι δεν υπάρχει αυτό το πράγμα το οποίο χαρακτηρίζει τον άνθρωπο, το πνεύμα δηλαδή, το οποίο και έπαυσε να υπάρχει από καιρό και σήμερα στην εποχή μας έφτασε να προχωρήσει.

0: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Έχουμε μπλέξει με παπατζίδες. Έχουμε μπλέξει με ψεύτες. Έχουμε μπλέξει με κολοτούμπες. Έχουμε μπλέξει με φιλόδοξα ανθρωπάκια, τα οποία δεν λένε την αλήθεια. Δεν τη λένε την αλήθεια. Σας κοροϊδεύουνε και φταίτε εσείς που σας κοροϊδεύουνε. Γιατί τους πιστεύετε. Όποιος κι αν εμφανιστεί τον πιστεύετε. Τι να σου πω τώρα. Της γειτονιάς ο μεγαλύτερος παπατζής, αν κάνει κόμμα και κατέβει στην πολιτική, θα πείτε ναι. Αυτός θα μας σώσει. Μπράβο. Ναι. Σωθήκατε. Άρε και να ξέρατε πως λειτουργεί. Άρε και να ξέρατε πως διεξάγεται η εκλογική διαδικασία. Άρε, κάτι εταιρείες παίρνανε τα εκατομμύρια. Ψήφος εδώ, ψήφος εκεί, ψήφος παραπέρα. Χάθηκε η μπάλα, έλα και δημοσκόπη στο payroll. Η δημοσκόπη στο payroll. Βέβαια. Ποιος από αυτές τις δημοσκοπικές εταιρείες δεν έχει περάσει από το μαξί μου, να μας πούνε. Ποιοι. Χρόνια τώρα το λέω, χρόνια τώρα το αναλύω, χρόνια τώρα το εξηγώ για τις δημοσκοπήσεις. Να το ξαναπιάσω από την αρχή, για το πώς ξεκίνησε και κατάλαβα το τι ακριβώς σημαίνει και τότε με λέγατε όλοι ότι είμαι συνωμοσιολόγος και ότι είμαι τρελός. Και μετά υιοθέτησαν και άλλοι το αφήγημά μου, γιατί άρχισαν να συνειδητοποιούνε. Τους ανοίξαμε τα μάτια, ναι. Ξεκάθαρα τους ανοίξαμε τα μάτια. Γιατί κανένας από όλους αυτούς εκεί πέρα έξω δεν είχε ασχοληθεί. Όλο ξεκίνησε όταν έκανα έρευνα για τις έρευνες ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Από εκεί ξεκίνησε. Που οι ίδιες εταιρείες που βγάζαν τις δημοσκοπήσεις τότε κάναν και τις έρευνες ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Πήγα σε συναντήσεις. Πήγα με άλλους ραδιοφωνατζίδες που είχαν κάτι σεμινάρια. Έκανα σεμινάρια. Έμαθα να κάνω και σεμινάρια. Περίμενε τώρα να δεις τι είχε γίνει. Κάποιοι πιέζανε την κατάσταση τότε και λέγανε ότι υπάρχει πρόβλημα με τις δημοσκοπήσεις. Το ίδιο έλεγα και εγώ. Ένας από αυτούς τους παράγοντες για μια εταιρεία τότε, Focus Bar λεγότανε, η οποία είχε μια αντιπαράθεση με τον Αντώνη Κανάκη. Η εταιρεία Focus Bar είχαν στείλει κάτι εξώδικα μεταξύ τους, είχαν κάτι περίεργες αντιπαραθέσεις, γιατί είχε πει ότι έχουν το μονοπόλιο στις ακροματικότητες και πάει λέγοντας. Και έκανα εγώ την έρευνά μου και ανακάλυψα ότι υπάρχει πρόβλημα για το πώς διεξάγεται η έρευνα ακροαματικότητας. Και πήγα, συναντήθηκα με τον Κανάκη, τον έστειλα email, μου απάντησε ο Κανάκης τότε. Του λέω, κοίτα να δεις, έκανα μια έρευνα στην οποία, πιο παλιά αυτό, έχει πόσα χρόνια. Μπορεί να έχει και 10 χρόνια, μπορεί και 8 χρόνια, μπορεί τόσο πολλά χρόνια μας. Τον είχα πει ότι ξέρεις κάτι, έκανα μια έρευνα και είδα ότι εδώ πέρα δεν μπορούμε να κάνουμε έλεγχο ποιους παίρνουν τηλέφωνο, πώς γίνουν τα ποσοστά. Εμένα άλλα μου λένε στον δρόμο όταν με συναντάνε ότι ακούνε πάρα πολύ το ραδιόφωνο, άλλα ποσοστά μου δίνουν οι συγκεκριμένοι και γι' αυτό τον λόγο δεν μπορώ να πάω να πάρω διαφημίσεις από τα media shop. Και πάει λέγοντας. Και είχε για να ρωτηθεί και αυτός κάποια πράγματα, πρέπει να του το αναγνωρίσω αυτό. Και τον είχα στείλει email και του είχα πει, Κανάκη, θέλεις να βρεθούμε να συνεργαστούμε για να δούμε τι θα κάνουμε με την έρευνα ακροαματικότητας. Και μου είχε πει ναι. Έλα, μου λέει, εκεί να συναντηθούμε. Ωραία. Και πήγα εκεί και συναντηθήκαμε. Τον περίμενα και 5 λεπτά να έρθει 10 και ήρθε μετά η φίρμα με το λάπτοπ του Και καθίσαμε εκεί πέρα και εγώ του εξήγησα και του είπα ότι κοίτα αδερφέ μου, εγώ έχω κάποια πράγματα στο μυαλό μου, έχω κάποιες αμφιβολίες για το πώς ακριβώς λειτουργούν αυτές οι έρευνες ακροματικότητας. Είχα μια λίστα μαζί μου, τα είχα όλα σημειωμένα, του εξήγησα τι ακριβώς συμβαίνει και μου είπε ότι ναι, κοίτα, να ξέρεις ότι πάμε να τα βάλουμε με ένα τιτάνα. Μια δημοσκοπική εταιρεία που είναι τιτάνας, είναι πυλώνας, είναι δύσκολο, δεν ξέρω κατά πόσο θα βγάλουμε άκρη. Κάτι τέτοια μου έλεγε. Του λέω ρε φίλε, κοίτα να δεις, εδώ πέρα εμείς έχουμε εύλογα ερωτήματα. Ποιος ελέγχει ποιους παίρνουν τηλέφωνο, πώς γίνεται να παίρνουν μόνο σε σταθερά, διάφορα τέτοια τέλος πάντων. Τι ακριβώς συμβαίνει? Γιατί εγώ τους είχα ρωτήσει πώς μπορώ να σας ελέγξω εσάς αν βγάζετε σωστά ποσοστά και αν δεν μαγειρεύετε τα ποσοστά, και μου είπανε πρέπει να προσλάβεις κάποια άτομα και να τα φέρεις πάνω από τις τηλεφωνήτριές μας και να ελέγχουν κάθε τηλέφωνο. Γίνεται αυτό, δεν γίνεται? Να κάνω εγώ τώρα πρόσληψη μια ολόκληρη δημοσκοπική εταιρεία για να ελέγχει μια άλλη δημοσκοπική εταιρεία? Άμα είναι, κάνω μια δική μου δημοσκοπική εταιρεία και τελείωσε. Πρέπει να πάρεις άδεια από το μαξί μου, νομίζω. Δεν είμαι σίγουρος. Τέλος πάντων, και ο Κανάκης μου τα μάσησε, άρχισε να μου λέει ότι κοίτα, εγώ δεν είμαι διαθέσιμος να κάνω τέτοιο πράγμα και να αρχίσω να μπλέκω σε τέτοιες καταστάσεις, με δικαστήρια, με εξώδικα και πάει λέγοντας, και δεν μπορώ εγώ να αποδείξω το ότι υπάρχει πρόβλημα, κάτι τέτοιες ιστορίες. Τέλος πάντων, του λέω, φίλε, είναι απλό το πράγμα. Μην το ζορίζουμε και πολύ τώρα. Έχει πιει και τον καφέ σου, είχε πιει και τον καφέ του. Έχει πιει και τον καφέ σου. Πες μου, θες να συνεργαστούμε, να πάμε κόντρα στο σύστημα, σε όλους αυτούς εδώ πέρα με τον τρόπο που λειτουργούν και κάνουν τις έρευνες, ναι ή όχι? Εξήγησέ μου, θέλεις ή δεν θέλεις να πάμε κόντρα στο σύστημα? Απλά πράγματα. Ξέρεις τι μου απάντησε? Ξέρετε τι μου απάντησε? Όχι, δεν θέλω να πάω κόντρα στο σύστημα. Δεν θεωρώ ότι θα βγάλει κάπου. Ίσα ίσα θα στιγματιστώ και θα μου κάνει κακό στις επιχειρήσεις μου. Αυτό μου είπε. Αυτό κατά λέξη. Και αν λέω ψέματα, να μου κάνει μήνυση. Γιατί εγώ δεν λέω ποτέ ψέματα. Αυτό κατά λέξη μου είπε. Δεν θέλω να πάω κόντρα, δεν θεωρώ ότι θα βγάλει κάπου, δεν θέλω να στιγματιστώ, γιατί θα κάνει κακό στις επιχειρήσεις μου. Αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Και την επόμενη μέρα που βγήκα στον αέρα, ξέρετε τι έγινε. Της ποπάρας. Φοβούνται να πάνε κόντρα στο σύστημα. Και θα το πω, φοβούνται να πάνε κόντρα στο σύστημα. Και να σας πω και κάτι ακόμα. Μετά από όλο αυτό που έγινε, ξαφνικά αυτή η εταιρεία που κάνει τις έρευνες ακροματικότητας του έδινε ποσοστά. Ξαφνικά ανέβηκαν τα ποσοστά. Και μετά έφυγε αυτή η εταιρεία και ήρθε άλλη εταιρεία από την Αθήνα, η MRB. Και με την MRB νομίζω έχει καλύτερη σχέση ο Κανάκης. Συγκεκριμένα για τον Κανάκη μιλάω τώρα, γιατί με αυτόν συναντήθηκα. Και οι υπόλοιποι νομίζω, κάποιοι έτσι ξέρεις, που έχουν καλές σχέσεις με την κυβέρνηση, νομίζω παίρνουν καλά ποσοστά. Εμείς που πάμε κόντρα στο σύστημα, δεν μας δίνουν αυτά που έχουμε. Να το πω έτσι απλά. Και άμα θέλουν εκεί πέρα διάφορα πρόσωπα, για να μην αρχίσω να λέω ονόματα, να με καλέσουν και να αιτιολογήσω για ποιο λόγο το πιστεύω αυτό. Έχω 10 αιτιολογίες και 10 πράγματα τα οποία μπορώ να καταθέσω για το ότι δεν ενημερώνομαι όπως θα έπρεπε, το ότι πληρώνω κάθε μήνα ένα σκασμό λεφτά για να συμμετέχω στις έρευνες ακροαματικότητας και στην τελική με εκδικούνται και τα media shop και δεν μου δίνουν διαφημίσεις, γιατί φοβούνται και αυτοί ότι πολιτικά θα τους εκδικηθεί η κυβέρνηση. Για να τα ξέρετε όλα. Γιατί εγώ επέλεξα έναν άλλο δρόμο και έχω το στίγμα που δεν ήθελε ο Κανάκης. Είμαι το μαύρο πρόβατο στα ραδιόφωνα. Κατάλαβες? Ούτε με βοηθάνε, ούτε με στηρίζουνε, ίσα ίσα με πολεμάνε. Γιατί? Για να έρχεται το κάθε τσουτσέκι εκεί πέρα έξω που έχει ένα πληκτρολόγιο και να μιλάει από τον καναπέ του και από το βόλεμά του. Που θα μπορούσα κι εγώ να τα γράψω όλα εκεί που δεν πιάνει μελάνη, ξεκάθαρα πράγματα, και να αρχίσω να κελαϊδάω ανάλογα και να παίρνω τα λεφτά. Έτσι, ό,τι κάνουν οι περισσότεροι εκεί πέρα έξω. Και αντί για να εκτιμηθεί τουλάχιστον αυτό, το ότι έχουμε γυρίσει την πλάτη σε όλους αυτούς, μας βρίζουν και από πάνω. Ρε, δεν πάτε να κάνετε καμιά δουλειά. Κόντρα στο σύστημα μέχρι να κλείσουν τα μάτια μας. Έτσι εδώ για να τους τις πάμε, για να ξέρουν ότι υπάρχει και κάποιος που δεν πάει με τα νερά τους. Υπάρχει και κάποιος που δεν μπορούν να τον εξαγοράσουν. Γιατί όλοι οι άλλοι πέφτουν στα τέσσερα. Στα τέσσερα στη φιλοδοξία και στη φιλαργυρία τους. Στα τέσσερα. Και δεν μιλάνε φυσικά κάποιοι για τα θέματα αυτά. Κάνει τζιζ το θέμα. Δεν μιλάνε ούτε για τις δημοσκοπήσεις, ούτε για τη Singular Logic, ούτε για την MRB, ούτε για διάφορες τέτοιες εταιρείες οι οποίες ασχολούνται ενεργά. Real polls, opinion polls και πάει λέγοντα. Ποιοι κρύβονται από πίσω, ποια ονόματα είναι κρυμμένα πίσω από τις δημοσκοπήσεις. Ποια ονόματα είναι κρυμμένα πίσω από τις έρευνες ακροαματικότητας. Ξέρετε, γνωρίζετε. Τι σχέσεις έχουν όλοι αυτοί με το Μητσοτάκη, τι σχέσεις έχουν όλοι αυτοί με την κυβέρνηση. Ξέρετε, γνωρίζετε, δεν γνωρίζετε και δεν ξέρετε. Απλά πιστεύετε τυφλά το ότι κάποιος ασχολείται για να σας ενημερώσει όπως θα έπρεπε. Το είπα και χθες και το ανέλησα. Μην πιστεύετε τις δημοσκοπήσεις. Δεν γίνεται από μέρα σε μέρα να βγάζουν δημοσκοπήσεις και να είναι τρομακτικά διαφορετικά τα αποτελέσματα. Δεν γίνεται μία δημοσκόπηση να βγάζει, για παράδειγμα, ότι το Πασόκ με τον Τσίπρα έχει διαφορά μισή μονάδα και μία άλλη δημοσκόπηση να βγάζει ότι έχουν διαφορά 8 μονάδες. Άρα ενημερώνετε τον κόσμο χωρίς να έχετε αξιόπιστα στοιχεία. Ποιος έχει δίκιο, αυτός που λέει ότι έχει διαφορά ο Τσίπρας με το Πασόκ μισή μονάδα ή ο άλλος που λέει ότι έχει 8 μονάδες. Έχετε κάνει το μυαλό του Έλληνα μαρμελάδα και παρουσιάζεται αυτά που θέλετε. Είναι ένα βρώμικο παιχνίδι χειραγώγησης όλο αυτό που συμβαίνει. Για να πολεμήσουν τους αντισυστημικούς και για να φέρουν στο ελληνικό κοινοβούλιο αυτούς που τους βολεύουν. Γι' αυτό βλέπετε να διαφημίζουν όλη μέρα συγκεκριμένα πρόσωπα. Έχω βαρεθεί να βλέπω στην τηλεόραση την Καριστιανού. Έχω βαρεθεί και δεν με νοιάζει. Το λέω έξω από τα δόντια και ας με κατακρίνουνε. Έχω βαρεθεί να βλέπω στην τηλεόραση την Καριστιανού. Βαρέθηκα ρε! Βαρέθηκα! Θέλουν να τη βάλουν στη Βουλή για να συγκαλυφθεί το έγκλημα των τεμπών? Για να μην αναφέρουν τι ακριβώς συμβαίνει στις δίκες? Για να κάνουν νούμερα? Παίζουν το παιχνίδι? Ποιοι ολιγάρχες κρύβονται από πίσω, πίσω από συγκεκριμένα κόμματα, ποιοι? Βάλετε τον Τσίπρα λίγο να γελάσουμε. Τι έλεγε, βάλε λίγο τι έλεγε ο Τσίπρας να γελάσουμε για τους ολιγάρχες. Τσίπρα, σε στηρίζει κάποιος ολιγάρχης ή δεν σε στηρίζει? Μη μου πεις τώρα τις τρέλες σου. Μη μου πεις τις τρέλες σου ότι δεν σε στηρίζει κάποιος ολιγάρχης. Έλα, βάλ τον αύριο και αυτό να.
1: Καλά προχθές πίσω από την κουρτίνα που κρυβόταν. Βγάλαν προχθές πίσω από την κουρτίνα που κρυβόταν τον ολιγάρχη χρηματοδότη τους. Να εξαπολύσει επίθεση λάσπης σε εμένα και στην κυβέρνηση. Και τι μας είπε? Τι μας είπε ο υπόδικος για πολλά κακουργήματα και διοκόμενος για εμπορία ναρκωτικών, μην το ξεχνάμε αυτό, διότι σε αυτόν τον τόπο, προσέξτε, ακόμα και ο χαρακτηρισμός των προσώπων έχει μια ταξικότητα. Όταν έχουμε κάποιον φτωχοδιάβολο, το χαρακτηρίζουμε ένοχο πριν ακόμα αποφανθεί η δικαιοσύνη. Όταν έχουμε κάποιον ο οποίος είναι μεγάλο κεφάλι, του λέμε: κύριε Πρόεδρε, τι έχετε να μας πείτε? Αυτή είναι η πραγματικότητα στην Ελλάδα. Βγήκε λοιπόν προχθές να μας πει τι? Να μας πει ότι αν κερδίσει τις εθνικές εκλογές η Νέα Δημοκρατία, θα μας πάει, λέει, φυλακή εμάς. Και εγώ μόλις τον άκουσα τρόμαξα τόσο πολύ που κρύφτηκα από το φόβο μου. Θέλω λοιπόν σήμερα από εδώ από την Πάτρα να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Μαρινάκη που αποφάσισε επιτέλους να βγει από το σκοτάδι που κατοικούσε τόσο καιρό στο φως. Να τον ευχαριστήσω θερμά που αναλαμβάνει αυτός ρόλο για λογαριασμό του κυρίου Μητσοτάκη. Να τον ευχαριστήσω θερμά που επαναλαμβάνει τις ίδιες απειλές και τις ίδιες σχεδόν ψυχοφαντίες που έχουν ήδη εξαπολύσει εναντίον μας οι πολιτικοί μας αντίπαλοι. Και να τον ευχαριστήσω για έναν και μοναδικό λόγο. Γιατί έτσι γίνονται όλα καθαρά και εξάστερα. Η Νέα Δημοκρατία και το Κινάλ δεν ζητάνε, φίλες και φίλοι, την ήττα του ΣΥΡΙΖΑ μόνο για να επιστρέψουν οι ίδιοι στην εξουσία. Ζητάνε την ήττα του ΣΥΡΙΖΑ για να συγκυβερνήσουν με τον κύριο Μαρινάκη. Ζητάνε την ήττα του ΣΥΡΙΖΑ για να αθωώσουν τον κύριο Μαρινάκη από τις δεκάδες υποθέσεις που έχει ανοιχτές στη δικαιοσύνη. Ζητάνε την ήττα του ΣΥΡΙΖΑ για να αθωώσουν όσους εμπλέκονται στο άθλιο σκάνδαλο της Νοβάρτης.
0: Ένα λεπτό. Πώς τα φέρνει η ζωή. Άρε πως τα φέρνει η ζωή και γυρνάνε οι ρόλοι. Άρε πως τα φέρνει η ζωή και αλλάζουνε στρατόπεδα. Άρε πως τα φέρνει η ζωή και έχουμε κρατημένα τα ηχητικά. Απίστευτο δεν είναι? Ο Γρηγόρης τα έχει κρατημένα τα ηχητικά. Σήμερα θα μιλήσεις, Τσίπρα, για το Μαρινάκι. Θα μας πεις την άποψή σου για το Μαρινάκι. Θα μου πεις? Θα μας πεις? Εδώ πέρα λες ότι ο Μαρινάκης εμπλέκεται σε σκάνδαλα, ότι έχει θέμα με εμπόριο ναρκωτικών. Έχεις πει πολλά πράγματα παλαιότερα. Σήμερα θα τα πεις αυτά ή είναι μαζί σου πλέον ο Βαγγέλης Μαρινάκης? Ρωτάω για να ξέρω. Για βάλε ξανά το ηχητικό λίγο, γιατί στο ξεκίνημα λέει περίεργα πράγματα ο Τσίπρας, ρε παιδιά. Και ένας εισαγγελέας, από ό,τι φαίνεται, δεν τον έχει ακούσει.
1: Χθες, πίσω από την κουρτίνα που κρυβόταν τον ολιγάρχη χρηματοδότη τους, να εξαπολύσει επίθεση λάσπης σε εμένα και στην...
0: Ήτανε χρηματοδότης τους, λοιπόν.
1: Η κυβέρνηση. Και τι μας είπε? Τι μας είπε ο υπόδικος για πολλά κακουργήματα και διοκόμενος για εμπορία ναρκωτικών, μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Τι λέει, ρε παιδιά, ο Τσίπρας? Τι λέει? Γιατί εγώ σήμερα μαθαίνω ότι ο συγκεκριμένος εφοπλιστής πιθανότατα να τον στηρίζει τον Τσίπρα. Τι έλεγε?
1: Διότι σε αυτόν τον τόπο, προσέξτε, ακόμα και ο χαρακτηρισμός των προσώπων έχει μια ταξικότητα. Όταν έχουμε κάποιον φτωχοδιάβολο, τον χαρακτηρίζουμε ένοχο πριν ακόμα αποφανθεί η δικαιοσύνη. Όταν έχουμε κάποιον ο οποίος είναι μεγάλο κεφάλι, του λέμε: κύριε πρόεδρε, τι έχετε να μας πείτε?
0: Α, τώρα τι θα πεις? Περιμένω την απάντηση του Τσίπρα, να δούμε αν θα σχολιάσει ποτέ τον Βαγγέλη Μαρινάκη πλέον. Γιατί ξέρετε, οι χορηγοί αλλάζουνε. Άλλοι στηρίζουν τώρα συγκεκριμένα πρόσωπα, άλλοι στηρίζουν αύριο άλλα πρόσωπα. Ο Τσίπρας, από ό,τι φαίνεται, κατά τη δική μου προσωπική άποψη, τότε έκραζε τον Βαγγέλη Μαρινάκη, γιατί όπως μας λέει ήταν χορηγός της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα, πόσο ακούγεται στην πιάτσα, έχει πάει με τον Τσίπρα και ο Τσίπρας θα βγάλει το σχασμό, δεν θα πει τίποτα ξανά. Και κάπως έτσι συνειδητοποιείται ότι τα στόματα τους λειτουργούν με βάση τα φράγκα. Τι να σε πει ο δισεκατομμυριούχος, του είναι αδιάφορο. Σας έλεγα χθες για τη λίστα Forbes. Μαρινάκηδες, Μαρτίνος, Αλαφούζος και πάει λέγοντας, δισεκατομμυριούχοι είναι οι άνθρωποι εκεί πέρα. Δεν τους ενδιαφέρει τώρα τι λένε οι πολιτικάντιδες. Εγώ στοχεύω στους πολιτικάντιδες. Πώς λειτουργούν με βάση τους χορηγούς. Γι' αυτό σας λέω εκπροσωπούν συγκεκριμένα συμφέροντα. Γι' αυτό σας λέω και για την Καριστιανού ότι μίλησε με τον Ηλιόπουλο της ΑΕΚ. Ή και μεγαλύτερο κεφάλι από τον Ηλιόπουλο, ξέρω εγώ. Ρωτάω τώρα, υπάρχει τέτοια περίπτωση? Με τον Ηλιόπουλο σίγουρα μιλήσανε όμως. Άρα θα ακούσουμε ποτέ, ρωτάω, από την Καριστιανού να μας πει κάτι για τον Ηλιόπουλο? Θα ακούσουμε από τον Τσίπρα να μας πει κάτι για το Μαρινάκι? Γενικά θα ακούσουμε πολιτικάντιδες για τους οποίους ακούγεται ότι έχουν συγκεκριμένους χορηγούς, χωρίς να έχω στοιχεία και χωρίς να υιοθετώ αυτή την άποψη, να μιλάνε για αυτούς? Όχι, κάνει τζιζ το θέμα. Και εσείς μου λέτε ότι αυτοί οι εκπρόσωποι, όχι συγκεκριμένα πρόσωπα, ότι κάποιοι πολιτικοί εκπρόσωποι ομήλων ή ολιγαρχών θα σώσουν την Ελλάδα. Αυτό μου λέτε. Όποιος κι αν είναι αυτός. Ισχύει ή δεν ισχύει? Υπάρχει περίπτωση ένας εκπρόσωπος εφοπλιστή ή ένα κόμμα που έχει χορηγό έναν εφοπλιστή να σώσει την Ελλάδα, μα του πει ο δισεκατομμυριούχος εφοπλιστής εκεί βουλωστό και εκεί μιλά, εκεί θα το βουλώσει και εκεί θα μιλήσει. Δηλαδή πόσο δύσκολο είναι να το καταλάβετε αυτό που περιγράφω για το πώς είναι στημένο το σύστημα. Εδώ ρε ο Χαρίτσης, κάνατε ρε το Χαρίτσι άνθρωπο. Το Χαρίτσι δεν τον ήξερε κανένας. Κανένας πήγαινε στην καφετέρια της γειτονιάς του Χαρίτσης και έλεγε στο Μπουγατσατζή εκεί πέρα. Φίλε, είμαι βουλευτής, του έλεγε. Και του έλεγε ο άνθρωπος από την Μπουγάτσα, έλα ρε άσε τώρα τις μακακίες που είσαι βουλευτής. Και του έλεγε ο Χαρίτσης, ρε είμαι βουλευτής σου λέω. Είμαι ένας από τους 300. Και τον έλεγε ο άνθρωπος από το καφέ από την Μπουγάτσα, ρε πάντε παράτα μας από εδώ πέρα τώρα, σιγά μην είσαι εσύ βουλευτής. Δεν το ξέρανε. Ποιος είναι ο κύριος, μαζέψτε τον, πάρτε εδώ πέρα το 100, έχει τρελαθεί, λέει ότι είναι βουλευτής. Δεν το ξέρανε, το καταλαβαίνετε, και εσείς τον κάνατε και πρόεδρο στη Νέα Αριστερά. Και τι έλεγε όσο ήταν πρόεδρος της Νέας Αριστεράς. Βάλτονα, ακούστε εδώ τι έλεγε, που σήμερα η Νέα Αριστερά έχει διαλυθεί και έχει πάει με τον Τσίπρα. Κατά πάσα πιθανότητα θα πάει με τον Τσίπρα, έχει διαλυθεί όμως η Νέα Αριστερά. Ακούστε τι έλεγε, για να γελάζετε. Ρε είναι για να γελάς με αυτούς, δεν είναι για κάτι άλλο, είναι για να γελάς. Οι άνθρωποι είναι πραγματικά, κατά τη δική μου ξαναλέω προσωπική άποψη, είναι κολοτούμπες μέχρι αηδίας. Δηλαδή δεν σέβονται ούτε τον εαυτό τους. Εγώ θα ντρεπόμουν ρε φίλε να βγω αύριο και να σας πω ότι ξέρετε κάτι, πάω κόντρα σε όσα έλεγα. Να σας λέω τόσο καιρό για παράδειγμα ότι ο Μητσοτάκης πρέπει να φύγει, αλλιώς θα τελειώσει η Ελλάδα, και μια μέρα να βγω και να σας πω ότι ξέρετε κάτι, ο Μητσοτάκης είναι ο μόνος που μπορεί να σώσει την Ελλάδα. Φαντάζεστε τι ξεφτύλα θα ήταν αυτή για εμένα. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα, γιατί σέβομαι τον εαυτό μου. Δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να κάνω κάτι τέτοιο. Δεν θα νιώθω εγώ καλά. Θα γυρνάω στο σπίτι μου και θα έχω πρόβλημα ψυχολογικό. Θα νιώθω ξεφτυλισμένος, θα νιώθω ξεπουλημένος, το καταλαβαίνετε. Αυτοί έχουν θράσους, δεν τους νοιάζει ρε. Δεν τους νοιάζει. Άκου εδώ τι έλεγε και τι κάνουν σήμερα. Βάλτο Χαρίτσι, ναι βάλτο. Αλέξης Χαρίτσι κύριε.
2: Κάθε λογής Κασάνδρες προφήτευαν ότι το κόμμα μας θα είναι μια παρένθεση. Ότι θα γυρίσουμε στο Μαντρί. Ότι θα τα παρατήσουμε. Ότι θα αναζητήσουμε κάπου αλλού θέσεις και καρέκλες. Έτσι σκέφτονται όσοι αντιλαμβάνονται την πολιτική απλά και μόνο σε ένα παιχνίδι. Έτσι εκφράζονται ότι όσοι θέλουν να μας πείσουν ότι εντάξει μωρέ, όλοι οι ίδιοι είναι. Έτσι μιλάνε όσοι θέλουν να τελειώνουν μια και καλή με την αριστερά. Πέσανε και θα πέφτουνε έξω. Κάθε λογής Κασάνδρες προφήτευαν ότι το κόμμα μας θα είναι μια παρένθεση. Ότι θα γυρίσουμε στο Μαντρί. Ότι θα τα παρατήσουμε. Ότι θα αναζητήσουμε κάπου αλλού θέσεις και καρέκλες. Έτσι σκέφτονται όσοι αντιλαμβάνονται την πολιτική απλά και μόνο σε ένα παιχνίδι. Έτσι εκφράζονται ότι όσοι θέλουν να μας πείσουν ότι εντάξει μωρέ, όλοι οι ίδιοι είναι. Έτσι μιλάνε όσοι θέλουν να τελειώνουν μια και καλή με την αριστερά. Πέσανε και θα πέφτουνε έξω.
0: Ρε είναι φοβερό ρε φίλε, δεν μπορώ, αλήθεια. Σήμερα αυτοί οι άνθρωποι έχουν παραιτηθεί για να πάνε στον Τσίπρα. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν τελικά μια παρένθεση. Και δεν πέσαμε έξω, πέσαμε ακριβώς μέσα. Αγωνίζεστε για την καρέκλα και επιστρέψατε στο Μαντρί. Ρε φίλε, να πείστε. Δηλαδή ό,τι είπε το αντίθετο κάνανε. Ό,τι είπε τότε σήμερα κάνουν το αντίθετο. Απλά δεν ξέρει ο τύπος αυτός το ότι ο Γρηγόρης έχει τα ηχητικά. Ρε Παναγία, είναι απίστευτη η κατάστασή του. Βάλε ρε και το Γιαννούλη, πώς το λένε, με αυτό να πω έχει κόντρα ο Πλεύρης, ο παππούς ο Πλεύρης, όχι ο γιος. Βάλε ρε εδώ πέρα που μας λέει να τον βγάλουμε στον αέρα και δεν βγαίνει. Τον πήραμε τηλέφωνα, τον στείλαμε μηνύματα. Δεν βγαίνει ρε ο Γιαννούλης, δεν βγαίνει. Όπως δεν βγαίνουν και οι υπόλοιποι. Έχουμε κάνει κάλεσμα σε πολλούς και δεν έρχονται. Σε πολλούς και δεν έρχονται. Από όλους τους χώρους. Εντός και εκτός φυλακής. Δεν έρχονται. Να κάνουμε μια συζήτηση. Δώσε, δώσε το Γιαννούλη. Δώσε, δώσε, δώσε.
3: Ε, ψηφίζω το Γιαννούλη, θα είναι... φύγει ο Μητσοτάκης. Ποιος θα έρθει?
0: Άκου εδώ τώρα ο Γιαννούλης, δεν μας λέει. Δεν μπορεί να πει στην τηλεόραση για ποιο λόγο κάποιος να το ψηφίσει. Δηλαδή, είμαστε σε αυτή τη φάση που δεν ξέρει αυτός που βγαίνει στην τηλεόραση να απαντήσει για ποιο λόγο κάποιος Έλληνας πολίτης πρέπει να το ψηφίσει. Απλά λέει ψηφίστε με. Για ποιο λόγο, κύριε μου, να σας ψηφίσουμε? Ποιος θα είναι πρωθυπουργός αν σας ψηφίσουμε σαν βουλευτή? Δεν ξέρει να απαντήσει. Δεν ξέρει να πει. Κάθεται και σκέφτεται και δεν ξέρει τι να πει. Δεν ξέρει τι να πει, ρε, καταλαβαίνετε τι λέμε. Δεν ξέρει ο άνθρωπος τι να πει όταν το ρωτάει ο Παπαχλιμίτζουρας. Για ποιο λόγο να σε ψηφίσουμε?
3: Ψηφίζω τον Γιαννούλη, θα φύγει ο Μητσοτάκης. Ποιος θα έρθει?
4: Ναι, το ερώτημά σας ποιο είναι?
3: Ποιος θα έρθει, άμα ψηφίσω τον Γιαννούλη για βουλευτή? Ποιος πρωθυπουργός θα έρθει στη χώρα να κυβερνήσει?
4: Ποιος θα έρθει αν ψηφίσω τον Τσίπρα?
3: Αν ψηφίσω τον Γιαννούλη.
4: Αν ψηφίσω τον Μητσοτάκη. Αυτό είναι το ερώτημα.
3: Όχι, αν ψηφίσω τον Γιαννούλη για βουλευτή στην Άλφα Θεσσαλονίκη.
4: Για βουλευτή, τι εννοείτε?
3: Ναι, πάω σε εκλογές.
4: Ναι.
3: Και ψηφίζω τον Νικολαίδη για βουλευτή.
4: Ναι.
3: Θα έχω για πρωθυπουργό τον Ανδρουλάκη. Ψηφίζω τον Ανδριανό. Θα έχω για πρωθυπουργό τον Μητσοτάκη. Ψηφίζω τον Γιαννούλη. Ποιον θα έχω για πρωθυπουργό?
4: Αυτό με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά μην το ξαναθέσετε στη δημόσια συζήτηση, γιατί είναι σαν να υποκαθιστάτε το λαό. Ούτε εγώ εσείς μπορούμε να είμαστε η μοναδική
3: εκπρόσωπο. Είναι απλό το ερώτημα. Με ποιον υποψήφιο πρωθυπουργό θα κατέβετε στις εκλογές?
4: Εγώ προσωπικά δεν καταλαβαίνω.
5: Ας πούμε, εσείς, κύριε Γιαννούλη.
0: Άμα θες ένα τέταρτο, περίμενα, το ξαναβάλω το ηχητικό. Άμα θέλει ένα τέταρτο Γιαννούλη να μας απαντήσει τώρα για το με ποιος θα είναι πρωθυπουργός αν τον ψηφίσουμε. Τι συζητάμε, ρε φίλε? Έλα, ρε αδερφέ, είσαι ανίκανος. Θα καθόμαστε τώρα να ασχολούμαστε με τον Γιαννούλη ένα τέταρτο για το αν καταλαβαίνει τι του λέμε? Σοβαρά μιλάμε τώρα? Αυτός θα βοηθήσει την Ελλάδα? Αυτός δεν καταλαβαίνει τι του λέει ο άλλος? Δηλαδή, εγώ εκνευρίζομαι, είμαι και οξύθυμος. Πραγματικά έχει υπομονή ο άνθρωπος ο άλλος, που είναι φιλοκυβερνητικός φυσικά, τη ΕΡΤ υπάλληλος είναι, δεν είναι και τίποτα τρομερό σε δημοσιογράφο. Αν τον πάρουν κανένα τηλέφωνο από το Μαξίμου, γαργαρίτσα θα κάνει. Αλλά, ρε αδερφέ, σου λέει ο άλλος, αν σε ψηφίσουμε εσένα, ποιος θα είναι πρωθυπουργός? Και μου κάνεις την πάπια και δεν ξέρω και τι είναι αυτά που λες και μην το ξαναπείς αυτό και τι μακακίες άκουμε, ρε. Ρε, είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι να είναι μες στο ελληνικό κοινοβούλιο και να κατεβαίνουν υποψήφιοι βουλευτές και να παίρνουν έστω και μία ψήφο?
3: Ψηφίζω τον Γιαννούλη, θα είναι... φύγει ο Μητσοτάκης. Ποιος θα έρθει?
4: Ναι, το ερώτημά σας ποιο είναι?
3: Ποιος θα έρθει, άμα ψηφίσω τον Γιαννούλη για βουλευτή? Ποιος πρωθυπουργός θα έρθει στη χώρα να κυβερνήσει?
4: Ποιος θα έρθει αν ψηφίσω τον Τσίπρα?
3: Αν ψηφίσω τον Γιαννούλη.
4: Αν ψηφίσω τον Μητσοτάκη. Αυτό είναι το ερώτημα.
3: Όχι, αν ψηφίσω τον Γιαννούλη για βουλευτή στην Άλφα Θεσσαλονίκη.
4: Για βουλευτή, τι εννοείτε?
3: Ναι, πάω σε εκλογές.
4: Ναι.
3: Και ψηφίζω τον Νικολαίδη για βουλευτή.
4: Ναι.
3: Θα έχω για πρωθυπουργό τον Ανδρουλάκη. Ψηφίζω τον Ανδριανό. Θα έχω για πρωθυπουργό τον Μητσοτάκη. Ψηφίζω τον Γιαννούλη. Ποιον θα έχω για πρωθυπουργό?
4: Αυτό με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά μην το ξαναθέσετε στη δημόσια συζήτηση, γιατί είναι σαν να υποκαθιστάτε το λαό. Ούτε εγώ, ούτε εσείς μπορούμε να είμαστε η μοναδική εκπρόσωπη.
3: Είναι απλό το ερώτημα. Με ποιον υποψήφιο πρωθυπουργό θα κατέβετε στις εκλογές?
4: Εγώ προσωπικά δεν καταλαβαίνω.
5: Ας πούμε για εσάς, κύριε Γιαννούλη.
3: Εσείς έχω απέναντί μου, ποιον θα ρωτήσω? Που εσάς έχω απέναντί μου, ποιον θα ρωτήσω? Κάποιον άλλον?
4: Άρα... Με ρωτάτε μέσα από αυτή την διαδικασία με ποιον θα κατέβει ο υποψήφιος βουλευτής.
0: Πάλι καλά πέρασε ένα τέταρτο, το κατάλαβες όμως, ναι, θα μας πεις τώρα όχι? Θέλουν λάδωμα τα γρανάζια, πρέπει να πας για σέρβις, Γιαννούλη. Πρέπει να πας για σέρβις, αδερφέ. Δεν έχεις περάσει κταίο, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Πάντως δεν μου ακούγονται φυσιολογικά όλα αυτά. Κάτι δεν πάει καλά, πρέπει να σε δει γιατρός. Ρετάρεις. Μπορεί να έχει βγει κανένα μπουζί. Μπορεί να έχει καεί. Έχουμε κάποιο πρόβλημα, μπορεί να έχει κάψει φλάτζα. Μπορεί να έχει θέμα το φίλτρο αέρος. Σίγουρα δεν λειτουργήσει σωστά. Δεν καταλαβαίνεις τι σου λέμε. Εγώ άμα ήμουν εκεί στο πανέλ θα πήγαινα να πιάσω το σφιγμό του. Και η Μπιέλα μπορεί να έχει πρόβλημα, ναι. Εγώ άμα ήμουν στο πάνελ, αλήθεια σας λέω, θα σταματούσε αυτό που τις ερωτήσεις, θα πήγαινα κοντά, θα τον έλεγα, φέρε το χέρι να πιάσω λίγο σφιγμό, λίγο πίσω από τα αυτή, λίγο είσαι καλά, νιώθεις καλά φίλε μου. Φέρτε ένα νεράκι στον κύριο Γιαννούλη. Να πιει λίγο νεράκι, γιατί νομίζω δεν είναι καλά. Τον ρωτήσαμε ποιος θα είναι πρωθυπουργός αν τον ψηφίσουμε για βουλευτή και δεν ξέρει να απαντήσει. Κύριε Γιαννούλη, καθίστε λίγο στην καρεκλίτσα και σε ένα τέταρτο ξαναελάτε, μπας και μπορέσετε να απαντήσετε. Αυτή θα ήταν η σωστή αντιμετώπιση. Αυτή! Τι, ακαθόμαστε να ασχολούμαστε τώρα να μας τρώει το τηλεοπτικό χρόνο ο Γιαννούλης? Έλα, αγόρι μου, δεν ξέρεις να απαντήσεις. Πάρε από εδώ πέρα δρόμο. Τράβα, ρε, αδερφέ, τώρα! Μα! Εγώ φταίω! Ταλ Ντίλιαν, αδερφέ! Δεν ξέρω από πού κατάγεσαι, ποιος είσαι και τι κάνεις. Τελείωνε! Τελείωνε! Άιντε! Φτάνει τόσο! Για τις παρακολουθήσεις, τον Ταλ Ντίλιαν, τον καταδικασμένο, που λέει ότι αυτός απλά πουλούσε τα λογισμικά, αλλά δεν λέει πού τα πουλούσε. Πού τα πούλησες, ρε Ταλ Ντίλιαν? Τα πούλησες στην κυβέρνηση, τα πούλησες στην ΕΕΠ, τα πούλησες σε συγκεκριμένα πρόσωπα? Τα email θα τα βγάλεις στη φόρα, δεν θα τα βγάλεις στη φόρα? Τι θα κάνεις τελικά? Σε έχει καλέσει κανένας εισαγγελέας? Θα πας στην εξεταστική, δεν θα πας στην εξεταστική? Θα κάνεις deal, δεν θα κάνεις deal? Τι στο καλό γίνεται? Θα μάθει ποτέ ο ελληνικός λαός? Ο Λαζόπουλος χθες είπε κάποια πράγματα, περίεργα πράγματα. Περίεργα πράγματα για το εμβόλιο και για το πώς κάποιοι γνώριζαν για την υγεία του. Καλά, δεν ξεχνάμε το ότι ο Λαζόπουλος στήριξε παλαιότερα Τσίπρα. Και μόλις εκλέχθηκε ο Τσίπρας εξαφανίστηκε από την τηλεόραση. Και μόλις άρχισε ο Τσίπρας τα κόλπα, χάθηκε από την τηλεόραση. Θέλει αλλαγή μπαταρίας, λέει ο άλλος από το X-Power. Ναι, άμα θέλει αλλαγή μπαταρίας, X-Power Batteries. Γιαννούλη, πάνε εκεί στο Λαγκαδά 109, εδώ στη Θεσσαλονίκη, να σου αλλάξουν καμιά μπαταρία. Έχεις θέμα? Έχεις θέμα, αδερφέ, τα ρεύματα είναι τελικά, δεν ξέρω τι. Δώσε λίγο το Λαζόπουλο να ακούσουμε τι λέει. Αν και με το Λαζόπουλο δεν τα πάω και τόσο καλά. Γιατί ξέρεις τώρα, τα κότερα, οι βόλτες, ιστορίες, να συγκεκριμένα κόμματα στηρίζει, να μας το παίζει μία αριστερός, μία θέατρο, μία το ένα, μία το άλλο. Να έχει στο λαιμό του και αυτός όπως ο Βαξεβάνης όσα έκανε ο Τσίπρας. Θα πούμε και για τον Βαξεβάνη μετά. Έλα, δώσε να ακούσουμε λίγο τι λέει, γιατί στο τέλος αναφέρει κάτι για εμβόλιο. Εκτός, λέει, αν δεν ήταν τυχαίο το περιστατικό που έγινε όταν έκανα το εμβόλιο. Και αυτό εμένα με βάζει σε περίεργες σκέψεις. Και πάλι καλά κάνω το σταυρό μου που δεν πήγα να κάνω κι εγώ εμβόλιο.
6: Πρέπει να μας πει από τώρα αν αυτές οι αγριότητες της συγκάλυψης θα συνεχιστούν ή θα πιαστεί το νήμα από την αρχή. Τα τέμπη, ο ΠΚΠΕ, οι απευθείας αναθέσεις, τα ψεύτικα πτυχία, η διώξη της Τιχεροπούλου, η απαγγίστρωση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, το θράσος, η αλαζονία, η έπαρση, η απαξίωση. Πήρα και το χαρτί από τον Καναδά, όπου έπρεπε να βεβαιώσει ότι έχει γίνει παρακολούθηση και δική μου με το Predator, πέρα από την ΑΕΠ. Predator σημαίνει ότι υπάρχει μια κάμερα ανοιχτή που βλέπουν όλη μέρα τη ζωή σου. Τι κάνεις, τι συζητάς, τι σκέφτεσαι, τις προσευχές σου, τις αγωνίες σου. Και πλέον στο κινητό αυτό μπορεί να παρεμβαίνουν και αυτοί και να αλλάζουν τις λειτουργίες που εσύ βάζεις μέσα. Να μπορούν να στέλνουν τρολ στο Instagram ενώ εσύ έχεις βάλει όρους για να μην μπαίνουν. Το κινητό αυτό δηλαδή μπορεί να το χειρίζονται και αυτοί που σε παρακολουθούν. Αυτό σημαίνει Predator. Το Predator, ξέρετε, ότι μπορεί να αλλοιώσει και αποτελέσματα των εκλογών. Γιατί αν το τηλέφωνο με το οποίο γίνεται η κλίση από το εκλογικό τμήμα είναι παγιδευμένο με Predator, τότε γίνονται πολλά. Θα μου πείτε και εσείς, σας τα λέω αυτά. Σας τα λέω σιγά σιγά. Βρίσκομαι στο νοσοκομείο με παρενέργειες από τον COVID στο δεύτερο εμβόλιο. 12 μέρες μετά. Το ξέρω ότι μπαίνω στο νοσοκομείο μόνο ο γιατρός μου και η ΕΕΠ που με παρακολουθεί, δεν με απασχολεί, κράτος είναι, ας με παρακολουθεί. Το θέμα είναι για μένα αν θα ζήσω ή αν θα πεθάνω. Την επόμενη μέρα το πρωί, πριν μπω στο μαγνητικό τομογράφο, μου έρχεται ένα μήνυμα που γράφει για την υγεία μου, απόρρισα πώς και όποιος το ήξερε και πάτησα το μήνυμα και μπήκε το Πρεδεντόρ. Οι ερωτήσεις μου είναι, αποφάσισαν οι ιδιώτες να συνεχίσουν την παρακολούθηση με Πρεδεντόρ και ειδοποιήθηκαν από ποιον? Από τον γιατρό μου? Δεν πιστεύω. Από την ΕΥΠ? Πιο γρήγορα, μου φαίνεται. Δεύτερο, Μαξ Ντίλιαν που καταδικάστηκε σε πρώτο βαθμό, φαντάζομαι στο καλοκαίρι σε κανένα θερινό τμήμα θα περάσει.
0: Ταλ Ντίλιαν, Ταλ Ντίλιαν, όχι Μαξ Ντίλιαν, δεν είναι σκύλος.
6: Στη διάταξη να μετατρέπει την ποινή σε χρήμα, θα το κακουλώσουν κι αυτό. Δεν πρέπει να το αφήσουν έτσι αυτό το θέμα. Λέει σήμερα στην εφημερίδα συντακτών ότι μυστικές υπηρεσίες κρατών αγοράζουν το Πρεδεντόρ. Άρα η ΕΥΠ αγόρασε το Πρεδεντόρ. Και δεν το χειρίζονται οι ίδιοι. Άρα λέει ότι η ΕΥΠ το είχε αγοράσει και το χειριζόταν. Άρα φαίνεται η περίπτωση δική μου δικαιολογημένη. Ακούσανε και με βάλανε. Με τον κύριο Κεσέ, τον δικηγόρο μου, είμαστε έτοιμοι να υποβάλουμε μήνυση στην ιδιωτική εταιρεία. Το τρίτο ερώτημα είναι πιο προσωπικό. Τι να φανταστώ εγώ όλο αυτόν τον καιρό? Ότι οι ιδιώτες θέλουν να μάθουν αν θα ζήσω ή θα πεθάνω. Θέλουν να μάθουν αν θα ζήσω για να χαρούν. Ή μήπως περιμένα κάτι άλλο? 8 μήνες εξετάσεων φώτισαν πολλά σημεία της ιστορίας αυτής που θα τη μάθετε στο βιβλίο μου που γράφω. Απλώς αναρωτιέμαι, αν δεν περίμεναν οι ιδιώτες να χαρούν και περίμεναν κάτι άλλο, μήπως αυτό το άλλο έχει κάποια σχέση με το σκηνικό που έγινε στο χώρο του εμβολιασμού μου?
0: Το ακούσατε τι λέει? Μήπως όλο αυτό έχει κάποια σχέση με όσα έγιναν στον χώρο του εμβολιασμού μου? Δηλαδή τι υπονοούμενο αφήνει? Ότι κάποιοι προσπάθησαν ή θέλανε να κάνουν κακό και το έκαναν την ώρα που πήγε και έκανε το εμβόλιο? Και επίσης, γιατί το παίζει ξαφνικά θύμα ο Λαζόπουλος? Λαζόπουλε, άκου να δεις. Αφού τα ξέρεις όλα ρε φίλε, γιατί δεν βγαίνεις να τα πεις? Τι φοβάσαι? Αφού όλα τα ξέρεις και όλους τους έχεις εξετάσει και τόσα χρόνια μας το παίζεις ήρωας, για ποιο λόγο δεν βγαίνεις να αποκαλύψεις τι ακριβώς συμβαίνει για να τελειώνουμε? Τι φοβάσαι? Αν φοβάσαι, πες φοβάμαι. Είμαστε το παίζεις ήρωας όμως, γιατί οι ήρωες δεν φοβούνται. Μπορείς να βγεις και να πεις, είμαι δηλός και φοβάμαι να πω αυτά που γνωρίζω στον αέρα. Απλά πράγματα. Γιατί και για τον Τσίπρα ξέρεις πολλά. Και τον στήριζες τον Τσίπρα ενεργά και πούλησε τη Μακεδονία ο Τσίπρας. Και δεν έχει ζητήσει μια συγγνώμη από τον ελληνικό λαό, Λαζόπουλε. Όπως και άλλοι δεν έχουν ζητήσει συγγνώμη. Και ο Βαξεβάνης τον στήριζε τον Τσίπρα. Κύριε Βαξεβάνη, τώρα με ποιον είστε τελικά? Γιατί βλέπω ότι ασκείτε κριτική στον Τσίπρα. Όπως κριτική και αιμονή έχει πάθει με τον Τσίπρα και η Καριστιανού. Τι θέλει η Καριστιανού? Να αντικαταστήσει τον Τσίπρα? Τι θέλει, να είναι ένας θηλυκός Τσίπρας? Ένας θηλυκός Τσίπρας θέλει να είναι η Καριστιανού? Εν τω μεταξύ βλέπω ότι το Πασόκ ανεβάζει ψεύτικες δημοσκοπήσεις. Άκου τώρα, ανεβάζει το Πασόκ μια δημοσκόπηση στην οποία δίνουνε στον Ανδρουλάκη 41%, στο Μητσοτάκη 29%, στην Καριστιανού 16% και στον Τσίπρα 13%. Και συνολικά αυτή η δημοσκόπηση μόνο από αυτά τα τέσσερα κόμματα βγάζουν 100%. 41,3% είναι για την ακρίβεια, 29,5%, 16,4% και 12,8%. Τι έγινε ρε, άλλα κόμματα δεν υπάρχουνε? Όλα τα ποσοστά τα πήρατε εσείς οι τέσσερις? Νέα μόδα αυτή? Νέα μόδα? Τα τέσσερα κόμματα αυτά πήρανε μόνο ποσοστό? Το ΚΚΕ 0%, Βελόπουλος 0%, Κωνσταντοπούλου 0%, όλοι οι άλλοι 0%. Όλα τα ποσοστά τα παίρνει το Πασόκ, ο Μητσοτάκης, η Καριστιανού και ο Τσίπρας. Αυτό μας λένε. Έχω μπροστά τη δημοσκόπηση. Βγάλανε δικιά τους δημοσκόπηση, ρε παιδιά, οι αθεόφοβοι. Και έχουν δώσει όλα τα ποσοστά. 100% βγάζουν μόνο τα τέσσερα κόμματα αυτά. Ρε Πανάκη. Παιδιά, από εδώ και πέρα, εγώ ξέρω τι λέω. Να βγάλετε μόνο ότι παίρνει 50% το Πασόκ και 50% η Νέα Δημοκρατία. Καλύτερο αυτό. Δεν υπάρχουν ποσοστά για τους υπόλοιπους. Δεν είπα, τον πατριωτικό χώρο τόσες μέρες τον βγάζουν ότι έχει 10%. Ρε, είστε σοβαροί. Και επειδή μου στέλνετε μηνύματα και μου λέτε δεν έχεις καλέσει τον Κασιδιάρη, τον έχω καλέσει τον Κασιδιάρη. Και έχω και τα μηνύματα που μιλήσαμε με τον Κασιδιάρη και το λέω έλα για συνέντευξη. Και δεν έχει έρθει για συνέντευξη. Περιμένω ακόμα να έρθει και αυτός για συνέντευξη να μου στείλει μήνυμα. Τελικά, επειδή μου την παίρνετε πολύ τώρα για την Καριστιανού τις τελευταίες μέρες και επειδή δεν ξέρετε τι σας γίνεται, βάλε λίγο το ηχητικό. Έχω βρει ένα ηχητικό που τα έχει ανεβάσει ένας τύπος στην εφαρμογή TikTok. Νομίζω, όχι, στο YouTube το έχει ανεβάσει, στο YouTube. Βάλε λίγο το πριν και το μετά. Ακούστε λίγο το πριν και το μετά. Για το πώς αλλάζουν εύκολα απόψεις. Έλα, βάλε για αυτούς εδώ πέρα που είναι φανατικοί, που έχουν ερωτευτεί, που δεν έχουν καταλάβει ότι από Μαρία των Τεμπών έχει γίνει Μαρία των Κερδών.
7: Η διανάρτηση επισημαίνει ότι είναι καθαρά και διάφανα στον σύλλογο όλα, ενώ χαρακτηρίζει την έφοδο δόνων. Η διανάρτηση επισημαίνει ότι είναι καθαρά και διάφανα στον σύλλογο όλα, ενώ χαρακτηρίζει την έφοδο δόλιο. Χτύπημα της κυβέρνησης για την τρομοκράτηση και τη φήμωση του συλλόγου. Τώρα,
8: τα οποία χάθηκαν κάποια παραστατικά. Εντάξει, αυτό ας ήταν όλα τα οικονομικά εγκλήματα τέτοιου μεγέθους που αυτό δεν είναι και οικονομικό έγκλημα. Είναι ένα λάθος μας. Χάθηκαν κάποια παραστατικά.
0: Ας ήταν όλα τα οικονομικά εγκλήματα τέτοιου. Έτσι, τέτοια. Ας ήταν τέτοια όλα τα οικονομικά εγκλήματα.
8: Οικονομικά εγκλήματα τέτοιου μεγέθους που αυτό ας ήταν όλα τα οικονομικά εγκλήματα τέτοιου μεγέθους που αυτά χάθηκαν κάποια παραστατικά. Εντάξει, αυτό ας ήταν όλα τα οικονομικά εγκλήματα τέτοιου μεγέθους.
0: Άρα υπάρχει οικονομικό έγκλημα, αυτό μας είπε στη συνέντευξη ο Στραβελάκη η Μαρία Καριστιανού.
7: Και τη φήμωση του συλλόγου τώρα.
8: Τα οποία χάθηκαν κάποια παραστατικά. Εντάξει, αυτό ας ήταν όλα τα οικονομικά εγκλήματα τέτοιου μεγέθους. Τα οποία χάθηκαν κάποια παραστατικά. Εντάξει, αυτό ας ήταν όλα τα οικονομικά εγκλήματα τέτοιου μεγέθους, που αυτό δεν είναι και οικονομικό έγκλημα. Είναι ένα λάθος μας. Χάθηκαν κάποια παραστατικά.
9: Λένε η Καριστιανού έχει πολιτικές φιλοδοξίες.
0: Την ρωτούσανε, έχετε πολιτικές φιλοδοξίες και ακούστε τι έλεγε.
9: Η Καριστιανού έχει πολιτικές φιλοδοξίες, θέλει να πολιτευτεί. Η Καριστιανού έχει πολιτικές φιλοδοξίες, θέλει να πολιτευτεί. Απολυτευτείτε, κυρία Καριστιανού.
10: Νομίζω ότι όλα αυτά λέγονται σκοπίμως, προκειμένου να τραβήξουν από την ουσία του θέμα.
8: Το μόνο σίγουρο είναι ότι στις επόμενες εκλογές θα συμμετέχουμε κι εμείς.
10: Περιμένω να μου ζητηθεί επισήμω.
0: Καλά, μετά λέει για την παρέτηση. Όχι, έλεγε, όχι, δεν πρόκειται εγώ να κάνω κόμμα. Δεν πρόκειται να ασχοληθώ με την πολιτική, γιατί όσοι ασχολούνται με τα κόμματα κοιτάνε τα κέρδη και κάτι τέτοιες τρέλες. Αλλά δεν θυμάστε, δεν θυμάστε πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Σας κρατάει η τηλεόραση σε άλλους ρυθμούς. Φυσικά στη δημοκρατία μπορεί ο καθένας να αποφασίσει το τι θα κάνει με τη δική του αντίληψη. Και εγώ θέλω να λειτουργείτε με τη δική σας αντίληψη και όχι με αυτό που διαφημίζουν οι όμιλοι, οι ολιγάρχες, οι εφοπλιστές και οι λοιποί. Έτσι, θέλω με τη δική σας αντίληψη να πηγαίνετε στην κάλπη και να λέτε ότι ξέρετε κάτι, αυτός με εκπροσωπεί. Τους έχω ακούσει όλους και αυτός έχει τις σωστές απόψεις. Έτσι θέλω να κρίνει το ακροατήριο, γιατί αυτά είναι τα σωστά κριτήρια ψήφου. Να ακούει τους πάντες τι έχουν να πούνε, τι λύσεις δίνουνε και μετά να λέει ότι ξέρετε κάτι, εμένα η άποψή μου είναι ότι αυτός έχει δίκιο. Θεωρώ ότι όταν κάποιος πάει να ψηφίσει, πρέπει να έχει ψαχτεί. Δηλαδή, πρέπει να έχει ακούσει τις επιλογές που έχει. Και μετά να κατανοεί ποιος λέει αλήθεια, ποιος λέει ψέματα, ποιος θέλει όντως να αγωνιστεί, ποιος όντως δίνει λύσεις οι οποίες μπορούν να υλοποιηθούν και ανάλογα να κρίνει ποια ιδεολογία του καθενός του ταιριάζει και αν λέει αλήθεια αυτός που του ταιριάζει. Γιατί οι πιο πολλοί βγαίνουνε και σας πουλάνε φούμαρα. Θα φέρω θάλασσα στο βουνό, λέει ο άλλος, και χαίρονται και χειροκροτάνε. Μπορεί να φέρει θάλασσα στο βουνό? Δεν μπορεί. Πάτε λοιπόν να ψηφίσετε κάποιους που δεν ξέρετε αν έχουν ιδεολογία, που δεν ξέρετε τι πραγματικά θέλουν να κάνουνε και αν μπορούν να κάνουν αυτά που λένε. Δεν είναι φοβερό το ότι κάθομαι και ασχολούμαι τώρα εγώ, νέος άνθρωπος, θα μπορούσα, ρε φίλε, να κάνω χίλια άλλα πράγματα. Κάθομαι ασχολούμαι με αυτούς που δεν μπορούν να συνειδητοποιήσουν τα απλά πράγματα, τα αυτονόητα. Για ποιο λόγο πάμε στην κάλπη και πώς διαλέγουμε τον κατάλληλο. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, είναι απίστευτο. Δηλαδή, κρίμα, κρίμα. Κρίμα. Κρίμα που βλέπω ανθρώπους να μην μπορούν να κατανοήσουν γιατί πάμε να ψηφίσουμε. Ρε του λες του άλλου, θα κατεβάσουν κατά πάσα πιθανότητα, έτσι πως ακούγεται, τον Αργυρό υποψήφιο με τη Νέα Δημοκρατία. Άντε να εξηγήσεις εσύ τώρα σε ένα κοριτσάκι το οποίο είναι ερωτευμένο με τον Αργυρό, της αρέσουν τα τραγούδια, τα τραγουδάει, κάνει μπάνιο με αυτά τα τραγούδια, πάει διακοπές με αυτά τα τραγούδια, μες στα μάξι όταν ξεκινάει να οδηγάει ακούει Αργυρό. Άντε να τις εξηγήσεις εσύ τώρα αυτήνεις ότι δεν ψηφίζουμε τον Αργυρό στις εκλογές γιατί είναι καλός τραγουδιστής ή γιατί είναι ένας, ας πούμε, άντρας που σου αρέσει. Γιατί ο Αργυρός δεν έχει τοποθετηθεί ποτέ, δεν ξέρουμε τι απόψεις έχει, δεν ξέρουμε για το τι είναι ικανός. Όπως το ίδιο θα πω και για τις γυναίκες. Δεν μπορείτε να πηγαίνετε να ψηφίζετε μία τύπισσα επειδή είναι όμορφη ή επειδή είναι γοητευτική ή επειδή κάνει καλές πίτες, όπως η Ελεονόρα Μελέτη που έλεγε ότι κάνω καλές πίτες και γι' αυτό το λόγο πήγανε όλοι λυσσασμένοι και ψηφίσανε Ελεονόρα Μελέτη. Ναι, κάποιοι πήγαν και ψηφίσανε γι' αυτό το λόγο. Δεν είναι ακραίο το ότι κάποιοι πήγανε και ψηφίσανε Ελεονόρα Μελέτη επειδή έλεγε ότι κάνει καλές πίτες. Ελληνικός λαός ο οποίος δεν σέβεται τίποτα και κανέναν. Υπάρχει κόσμος που πεινάει έξω εκεί πέρα. Υπάρχει κόσμος που δεν μπορεί να τα απεξέλθει. Υπάρχει κόσμος ο οποίος αναγκάζεται να φύγει στο εξωτερικό για να επιβιώσει. Και εσείς ασχολείστε με αρλούμπες και πάτε στην κάλπη και ψηφίζετε πρόσωπα τα οποία δεν έχουν καμία σοβαρότητα. Καμία σοβαρότητα. Δυστυχώς, φίλοι μου, καμία σοβαρότητα. Και μετά αναρωτιέστε πώς φτάσαμε εδώ που, που φτάσαμε. Πώς φτάσαμε. Με αυτόν τον τρόπο φτάσαμε. Έχετε βάλει κάθε ανίκανο μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Κάθε ανίκανο, έτσι όπως το λέω. Κάθε ανίκανο. Λοιπόν, θέλω να σχολιάσω ένα τελευταίο γεγονός. Που και αυτό είναι τρελό. Λοιπόν, υπάρχει ένας τύπος. Ναι, έχει πολλά πρόσωπα. Σαγοράκηδες, Αυτιάς, Μελέτη. Τον άλλον τον τραγουδιστή που ντυνότανε να πούμε σαν σακί με πατάτες. Ηθοποιός ήταν, τι ήτανε μωρέ. Με το ΣΥΡΙΖΑ. Το σακί με τις πατάτες εκείνο, δεν θυμάμαι πώς το λένε. Ένα τεράστιο σακί. Φορούσε κάτι σκοινιά, κάτι παντελόνια μέχρι το λαιμό και κάτι σκοινιά. Απορώ αν ξέρει την ντουζιέρα ο συγκεκριμένος. Δεν θυμάμαι πώς το λένε ρε. Ένας... πώς το λένε ρε. Ένας φορούσε κάτι παντελόνια ρε μέχρι το λαιμό. Και, ένα... και κάτι σκοινιά και κάτι φουλάρια, κάτι κασκόλ με κάτι τσάντες εκεί πέρα σαν ταχυδρόμος. Μαλωμένος με το νερό. Ζουράρης, κάτσε να δω αν είναι αυτός. Δεν είμαι σίγουρος, περίμενε. Μην πω κάποιον που δεν... Όχι, δεν είναι αυτός. Δεν είναι ο Ζουράρης. Ο Ζουράρης φορούσε γυλαίκα. Όχι, δεν είναι αυτός. Δεν θυμάμαι πώς το λένε. Και σανδάλια φορούσε, είναι ένας περίεργος. Ηθοποιός ή τραγουδιστής πρέπει να ήταν. Τέλος πάντων. Λοιπόν, υπάρχει ένας τύπος, ο οποίος τι έχει κάνει. Έχει βάλει σε φιέστα εταιρείας. Σε φιέστα εταιρείας, φίλοι μου. Έχει βάλει στο ίδιο τραπέζι. Ποια εταιρεία είναι αυτή τώρα και έχουν πάει όλα αυτά τα πολιτικά πρόσωπα. Δεν θα το σχολιάσουμε. Σε φιέστα εταιρείας πάντως έχει βάλει στο ίδιο τραπέζι διάφορους πολιτικούς. Ποιους έβαλε στο ίδιο τραπέζι? Η εικόνα είναι για να γελάς. Θεοδωρικάκο, Άδωνη Γεωργιάδη, Ανδρουλάκη και Κωνσταντοπούλου. Στο ίδιο τραπέζι. Άδωνη, Θεοδωρικάκο. Σκεφτείτε το λίγο να γίνεται αυτό. Ανδρουλάκη και Ζωή Κωνσταντοπούλου. Είναι αυτό που πας σε γάμο και σε έχουν βάλει να κάτσεις με τυχαίους καλεσμένους που δεν ταιριάζεις με αυτούς.

0: εξαιρέτης. Έχω ένα ηχητικό, προλαβαίνω πριν πάμε στο τραγούδι. Έχω ένα ηχητικό που λένε, ακούστε τι άλλο λένε, παιδιά, στην τηλεόραση είναι φοβερό. Λοιπόν, ο Θεοχάρης της Νέας Δημοκρατίας, θα προλάβω να τα ακούσουμε αυτό, γιατί δεύτερη ώρα θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Μόσχο να μιλήσουμε για τον πρωτογενή τομέα. Και τρίτη ώρα θα έχουμε μαζί μας, σήμερα παίρνει μια αναβολή ο τραπεζικός για Παρασκευή. Θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Πάνο Παπα-Νικολάου να μιλήσουμε και για την υγεία. Οπότε δεύτερη ώρα ο Μόσχος, ο αγρότης, και τρίτη ώρα ο Παπα-Νικολάου, ο γιατρός. Αλλά θέλω ένα ηχητικό του Θεοχάρη να ακούσουμε. Τι λέει ο Αθεόφοβος? Ότι ο Σαμαράς είναι ακροδεξιός. Βγαίνει και λέει ότι ο Σαμαράς είναι ακροδεξιός. Ακούστε τώρα εδώ, τρελαθείτε. Δηλαδή ο άνθρωπος που έφερε τον αντιρατσιστικό νόμο, ο άνθρωπος που έβαλε φυλακή τη Χρυσή Αυγή, θέλει τώρα να μας παρουσιάσει η Νέα Δημοκρατία ότι είναι ο ακροδεξιός. Λοιπόν, ο Σαμαράς είναι νεοδημοκράτης, κάργα, είστε ίδιας πάστας, Θεοχάρη, και ο Σαμαράς δεν θα κλέψει ψήφους από κανέναν άλλον πέρα από τη Νέα Δημοκρατία. Ο Σαμαράς δεν μπορεί να κλέψει ψήφους από τον πατριωτικό χώρο. Ξεχάστε το. Μπορεί να θέλετε με τους δημοσκόπους σας να παρουσιάσετε το ότι ο Σαμαράς θα πάρει ψήφους από τον πατριωτικό χώρο. Ο Σαμαράς θα πάρει ψήφους μόνο από τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί ο πατριωτικός χώρος ξέρει ποιος έφερε τον αντιρατσιστικό νόμο. Εντάξει. Οπότε αφήστε την παπάντζα και τον πρόλογο, γιατί ξέρουμε πολύ καλά τι πάτε να κάνετε. Πάτε να παρουσιάσετε ότι ο Σαμαράς θα κλέψει ψήφους από τον πατριωτικό χώρο. Αυτό πάτε να κάνετε.
1: Βεβαίως. Άρα σε μοιράζει ακροδεξιός.
2: Βεβαίως είναι.
1: Μα και τώρα πια. Και τώρα πια. Και οι θέσεις του.
2: Ναι,
1: δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα.
2: Εγώ έκανα μια ερώτηση. Δεν με αφορά. Δεν συμφωνώ με την πραγματικότητα. Αλλά ήθελα να δω.
1: Δεν λέω πράγματα που δεν έχω.
2: Βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας.
1: Δεν λέω πράγματα που δεν
3: έχω. Να ψηφίσει τον αντιρατσιστικό νόμο. Να τον νομοθετεί κιόλας.
4: Κύριε Χιτά, γιατί το κάνετε αυτό? Γιατί το κάνετε αυτό?
3: Που έφερε.
4: Γιατί το κάνετε αυτό? Θα αφήσετε να μιλήσει.
0: Και έχει πρόβλημα και παρουσιαστής με το Χιτά. Γιατί λέει ότι είναι τρελό αυτό. Αυτό που λέω κι εγώ. Ότι ο άνθρωπος έφερε τον αντιρατσιστικό νόμο.
4: Σι. Άκου, λέει. Θα αφήσετε να μιλήσει ο συνομιλητής σας. Δεν το κάνετε αυτό.
3: Ελάτε, κύριε Θεοχάρη.
2: Δεν συμφωνώ με την κυβέρνηση. Αλλά ήθελα να δω.
1: Δεν λέω πράγματα που δεν έχω.
2: Βουλευτή της Νέας
1: Δημοκρατίας. Δεν λέω πράγματα που δεν
3: έχω. Να ψηφίσει τον αντιρατσιστικό νόμο. Να τον νομοθετεί κιόλας.
4: Κύριε Χιτά, γιατί το κάνετε αυτό? Γιατί το κάνετε αυτό?
3: Που έφερε.
4: Γιατί το κάνετε αυτό? Θα αφήσετε να μιλήσει.
3: Άκουλε.
4: Θα αφήσετε να μιλήσει ο συνομιλητής σας. Δεν το κάνετε αυτό.
3: Ελάτε, κύριε Θεοχάρη.
1: Αναβλύζει το άγχος της ελληνικής λύσης, διότι βλέπετε ότι πιέζεται και πιέζεται μόνο από την Καριστιανού. Φανταστείτε αν γίνει και το κόμμα του Σαμαρά. Εγώ λοιπόν σας λέω ότι αυτό που εγώ βλέπω στην κοινωνία είναι
4: και ότι η Καριστιανού άνθρωποι... είναι ακροδεξιά.
1: Από ό,τι καταλαβαίνω, πολλές από τις θέσεις είναι πιο θολό.
4: Γιατί είπατε στον ίδιο χώρο ότι.
1: Το στίγμα της είναι πιο θολό, αλλά σίγουρα φτάνει και μέχρι την ακροδεξιά.
3: Και είναι υπέρ του γάμου των ομοφυλόφιλων.
1: Σε κάθε περίπτωση.
3: Είναι υπέρ του γάμου των ομοφυλόφιλων, η Καριστιανού.
1: Δεν γίνεται.
3: Αυτό το πράγμα δεν γίνεται.
1: Θα ήθελα μόνο τρεις λέξεις να μπω στη σειρά. Μέχρι τρεις δεν έχω φτάσει.
4: Κύριε Θεοχάρη. Δεν μπορώ να σου πω ανάμεσά σα. Αλλά σας παρακαλώ, κύριε Χίτα, για πολλωστή φορά να ολοκληρώσω.
1: Λέω λοιπόν πάρα πολύ απλά. Αυτό που βλέπω εγώ στην κοινωνία είναι ότι οι πολίτες οι οποίοι έχουν αποφασίσει ότι εμείς για το γάμο των ομοφυλοφιλών, για το οτιδήποτε κάναμε σε αυτή τη τετραετία, δεν μας θέλουν πια, έχουν ήδη φύγει και ενδεχομένως να ψηφίσουν Σαμαρά, αλλά δεν είναι κοινό το οποίο έχουμε ελπίδα εμείς να το επανασυσπυρώσουμε και να το γυρίσουμε. Κατά την άποψή μου, μια προσωπική εκτίμηση, κάνω όπως την βλέπω στην κοινωνία. Κατά την άποψή μου, θα επηρεάσει περισσότερο τον χώρο δεξιά της Νέας Δημοκρατίας παρά την ίδια τη Νέα Δημοκρατία.

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Κατατέθηκε το επίσημο διάδειγμα διαμαρτυρίας της Ελλάδας προς την Ουκρανία για το θαλασσίο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Όπως επισημαίνεται, έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο την θαλάσσια ασφάλεια, θα μπορούσε να είχε προκαλέσει απώλειες αθώων πολιτών, καθώς και ανυπολόγιστη περιβαλλοντική ζημιά. Η θεώρηση του άρθρου 16 για τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων και τις αλλαγές στο καθεστώς μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων περιλαμβάνει μεταξύ άλλων η κυβερνητική πρόταση για την συνταγματική αναθεώρηση που κατατέθηκε στην Βουλή. Έως και η υποκριτική δυστυχώς η στάση του Πρωθυπουργού και της Νέας Δημοκρατίας όσον αφορά στο Σύνταγμα και ιδίως σε διατάξεις του που η Νέα Δημοκρατία θέλει να αναθεωρηθούν και ταυτόχρονα επιμένει να τις χρησιμοποιεί καταχρηστικώς για να προσπίζει τους δικούς της υπουργούς, τονίζει το ΠΑΣΟΚ. Η συνταγματική αναθεώρηση είναι μέγιστο ζήτημα και πρέπει σοβαρά να συζητείτε. Πρώτα όμως πρέπει να επιλύσει τα βασικά ζητήματα των ανθρώπων, των πολιτών, των φτωχών Ελλήνων. Ακρίβεια, υψηλές τιμές και το κυριότερο, υπερφορολόγηση, επισημαίνει ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Για πρώτη φορά έχουμε κυβέρνηση που είναι τόσο βαθιά βουτυγμένη στα σκάνδαλα, στη συγκάλυψη και την διαφθορά. Νέα Δημοκρατία και Μαξίμου έχουν εγκαταστήσει στη χώρα μια τυραννική μορφή διακυβέρνησης, είπε μιλώντας στο ΜΕΚΑ ο Κυριάκος Βελόπουλος. Σε φάση έντονων αναταράξεων, ο ΣΥΡΙΖΑ παραιτήθηκε από την πολιτική γραμματεία, την κεντρική επιτροπή και την ιδιότητα του μέλους του κόμματος, ο Γιάννης Ματζουράνης. Σε εξέλιξη σήμερα μεγάλης κλίμακας αστυνομική επιχείρηση σε Κοζάνικη Αγρίνιο με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να λάμβανε παράνομες επιδοτήσεις για τον ΟΠΚΠ. Έχουν ήδη συλληφθεί 13 άτομα. Συνολικά κατηγορούνται 39. Το αρχείο από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών υποθέσει Αθανασίου Χατζηβασιλείου για το μεγάλο σκάνδαλο στον ΟΠΚΠ. Σήμερα το απόγευμα στην Καλαμάτα η νεκρόσιμη ακολουθία της 39χρονης Βασιλικής που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της. Η τελευταία του πνοή άφησε σε ηλικία 94 ετών ο σπουδαίος ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος. Συγγενείς και φίλοι είπαν σήμερα το τελευταίο αντίο στο κημητήριο Κάριστου. Υψηλότερο πληθωρισμό και οριακά χαμηλότερη ανάπτυξη προβλέπει για την Ελλάδα το 2026 ο ΩΣΑ στην εξαμηνία έκθεσή του. Πάνω από τα 98 δολάρια το βαρέλι το Brent μετά τη νέα ένταση μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν. Αμερικανικά πλήγματα στο νησί Κέσμ του Ιράν και εκτόξευση ιρανικών πυράβλων και ντρόνς προς Κουβέιτ και Παχρέιν. Την ίδια ώρα το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει το Λίβανο παρά τις υποσχέσεις του Αμερικανού Προέδρου.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Έθριος καιρός σήμερα με τοπικές βροχές και καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ορεινά υπηρετικά. Η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς Κελσίου. Έθριος ο καιρός και στην Θεσσαλονίκη με το θερμόμετρο να δείχνει στο κέντρο έως 29 βαθμούς. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Κόντρα στο σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
1: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
6: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, πατάτες Κύπρου σε δίχτυ και καρπούς για μίνι 20% φθηνότερα. Κατεψυγμένα προϊόντα Α, 1+1 δώρο. Ακόμα, μπύρα Μύθος Οκτάδα κουτί, τώρα μόνο 6,25.
7: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
9: Μεταπολιτευτικά. Υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία, δεν αναφέρομαι στο κόμμα, ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερη ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήλθε από την πολιτική πτωχότερος, όπως γινόταν στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και με τα δικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούργια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι του Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το Μαδρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον Μαδρί. Και βουλευτής τι είναι, ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν η αρχηγή των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας στη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη, όσο να την έχει κολλήσει με μυξόκολλα, και όπου να είναι θα βαρέσει διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση, όχι νομάρχη Λαρίσης όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός, νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό το γάιδαρο όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε «Την καμήλα την φορτώνουν επειδή γονατίζει». Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.
10: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Λοιπόν, πριν πάμε στον καλεσμένο, ο οποίος είναι στη τηλεφωνική γραμμή, θέλω να αναφέρω ότι από την αίθουσα σύνταξης με ενημερώνουν για μια πραγματικά τρομερή είδηση, θα μπορούσα να πω. Λοιπόν, η νέα μεταγραφή, από ό,τι μου γράφουνε, η νέα μεταγραφική βόμβα για το Πασόκ είναι, λέει, ο Στέφανος Κασελάκης. Με ενημερώνουν τώρα από την αίθουσα σύνταξης ότι έχουν γράψει κάποια site ότι ο Στέφανος Κασελάκης μετακινείται στη Χαριλάου Τρικούπη. Δηλαδή πάει στο Πασόκ. Τι να σας πω τώρα, εγώ σας τα έλεγα, εσείς δεν με ακούγατε. Πρόβλημά σας. Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Θωμά Μόσχο. Καλησπέρα, κύριε Μόσχο.
11: Καλησπέρα, καλησπέρα και σε ο κρατές μας.
10: Κύριε Μόσχο, συγγνώμη αρχικά που περιμένατε τόση ώρα, αλλά ακούγαμε τον Καρκάκο, ο οποίος έλεγε πολύ σημαντικά πράγματα. Θέλω πραγματικά να μας πείτε την άποψή σας για όλο αυτό που συμβαίνει. Διότι είχα μια συζήτηση τις προάλλες με την κυρία Τρεμπελή εδώ στον αέρα και καταλήξαμε στο ότι οι αγρότες εξαπατήθηκαν. Και γιατί το λέω με αυτόν τον τρόπο? Διότι πίστεψαν ότι η Νέα Δημοκρατία θα τους καλύψει, μιλάω για τους παράνομους, έτσι, θα τους καλύψει όταν έρθει η στιγμή και θα τους βγάλει φυσικά, δεν θα τους βγάλει φυσικά στον τάκο όπως έκανε και κυνηγάνε τώρα τους αγρότες και δεν κυνηγάνε τους υπουργούς. Ποια είναι η άποψή σας?
11: Μάλλον θα πρέπει να διορθώσουμε στην πρόταση το «οι αγρότες» και να βάλουμε το «οι επιτίδιοι».
10: Σωστό. Οι επιτίδιοι αγρότες. Έχετε δίκιο.
11: Γιατί και οι δύο, και οι επιτίδιοι και οι κανονικοί αγρότες εξαπατήθηκαν. Στους επιτίδιους δεν ξέρω τι έχουν πει και τι όχι. Είναι προφανές ότι κάποιοι έχουν βγει στο τάγκο και είναι προφανές ότι κάποιοι δεν θα τους γνωρίσουμε ή δεν θα τους δούμε ποτέ στη φυλακή, από ό,τι φαίνεται, έτσι όπως συνεχίζεται. Τους πραγματικούς αγρότες μας κορόιδευσε πολύ καλά η κυβέρνηση. Από τα πράγματα που μας ένταξε από τα μπλόγια και μετά δεν έχει γίνει τίποτα και ίσα ίσα η κατάσταση έχει γίνει δύο φορές χειρότερη σε σχέση με το πώς ήταν. Τώρα βλέπουμε κάποιες συλλήψεις γίνανε. Έμαθα και εδώ στην Κοζάνη γίνανε συλλήψεις από ανθρώπους που είχαν κάποια κίδ και που συμμετείχαν σε κάποιες πλαστές επιδοτήσεις κτλ. Δεν ξέρω αν θα φανούν ποιοι είναι τα μεγάλα ψάρια και ποιες θα είναι οι καταδίκες, γιατί νομίζω είναι πρωτοφανές για μια χώρα να κλέβεις και να λες γυρνάω τα λεφτά πίσω και όλα καλά, όλα ωραία. Δεν είναι σαν να μην έχω διαπράξει, δεν ξέρω, κάποιο αδίκημα. Δηλαδή διεγυρνάω τα λεφτά πίσω και λύθηκε το πρόβλημα. Δεν πας ούτε φυλακή, ούτε σε κυνηγάνε, ούτε τίποτα. Αυτό δεν ξέρω πώς γίνεται να συμβαίνει και να το αποδέχεται ο κόσμος. Για μένα είναι απαράδεκτο. Και περιμένουμε να δούμε από εδώ και πέρα τι θα γίνει και τι θα είναι τελικά, τι θα γίνει στα δικαστήρια δηλαδή και ποιες θα είναι οι αποφάσεις, αλλά περιμένουμε να δούμε και νέα πρόσωπα από ό,τι ακούω, γιατί δεν έχει τελειώσει, δεν έχουν τελειώσει ούτε τα δικαστήρια ούτε η έρευνα. Δεν έχει ολοκληρωθεί.
10: Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση για το ποιος πιστεύετε ότι φταίει. Διότι εγώ θεωρώ ότι τα γραφεία ΚΙΔ δεχόντουσαν συγκεκριμένες παρεμβάσεις από πολιτικούς, υπουργούς, βουλευτές και αντίστοιχα κάνανε το ρουσφέτη, ας το πω έτσι απλά. Δηλαδή περνούσανε κάποια παράνομα αφημία, αυτά που αποκάλυψε η κυρία Τιχεροπούλου. Για σας ποιος είναι αυτός που φταίει κυρίως? Για μένα, σας το λέω ξεκάθαρα, γιατί πάντα κάνω ανοιχτή συζήτηση και τοποθετούμε κι εγώ, για μένα φταίνε οι πολιτικοί, οι οποίοι δίνανε εντολές και φταίνε και οι ελεγκτές.
11: Νομίζω είναι πολύ σύνθετο να πούμε ποιος φταίει, αλλά μπορούμε να, κατά τη δική μου άποψη, το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης το έχουν οι πολιτικοί. Γιατί έχουν εκλεγεί για να υπερασπίζονται τα συμφέροντα του λαού και της περιοχής τους. Αυτό σημαίνει αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Στέλνω αυτόν που θεωρώ ότι θα με αντιπροσωπεύσει καλύτερα στο κοινοβούλιο να με αντιπροσωπεύει στο κράτος. Από τη στιγμή που αυτή φαίνεται, νομίζω και από τους διαλόγους, αλλά και από τους ίδιους, από αυτά που είπαν, ότι πλέον θεωρούν ότι το ρουσφέτη είναι job description του βουλευτή, ενώ δεν θα έπρεπε να είναι το ρουσφέτη, αλλά το job description του βουλευτή θα έπρεπε να είναι η αντιπροσωπευτικότητα της περιοχής και η επίλυση προβλημάτων. Είναι προφανές το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης το έχουν οι πολιτικοί. Βρήκανε ζεστό χρήμα, βρήκανε ανθρώπους είτε αγράμματους που υπέγραφαν όλη την άνε, είτε γραμματιζούμενους που ήξεραν να εφαρμόσουν πολύ καλά το νόμο έτσι ώστε να ξεφύγουν και όλοι να τη βγάζουν όλοι λάδι, αλλά και εκεί που δεν τη βγάζαν λάδι, είδαμε ότι δεν γινόταν εξεταστικές κτλ. Δηλαδή όσοι ήταν πολύ καλά καλυμμένοι, είπανε ναι πάμε σε εξεταστική ή κάνετε άρση ασυλίας μου, δεν έχω πρόβλημα κτλ. Όσοι δεν ήταν καλυμμένοι, είτε διώθηκαν από το κόμμα, είτε δεν έγινε εξεταστική. Ανάλογα πόσο βαθιά ήταν ο καθένας.
10: Σίγουρα.
11: Και δυστυχώς μετά και ένα μερίδιο ευθύνης έχει και ο λαός που συνεχίζει και τους εκλέγει, είτε αυτό είναι γιατί είναι βολεμένοι και βολεύεσαι εις βάρος των υπόλοιπων συμπολιτών σου και συγχωριανών σου, είτε γιατί θεωρείς ότι αυτή είναι, δεν ξέρω, η εξουσία ή έτσι πρέπει να είναι η εξουσία ή έτσι πρέπει να είναι το σύστημα, δεν ξέρουμε τι κριτήρια επιλέγει καθένας.
10: Σίγουρα έχει δεχθεί ένα πολύ ισχυρό χτύπημα πρωτογενής τομέας, ο οποίος δεν μπορεί, θεωρώ, να ορθοποδήσει. Γιατί δεν τους βοηθάει το κράτος φυσικά, όλους αυτούς τους κτηνοτρόφους, τους αλληλείς, τους αγρότες και όσους ασχολούνται με αυτό το κλάδο. Γιατί όμως, κύριε Μόσχο, θεωρείτε ότι συμβαίνουν όλα αυτά για να μπορούν οι Γερμανοί να προμηθεύουν στη Λατινική Αμερική τα γεωργικά τους μηχανήματα και ό,τι άλλο προμηθεύουν, και γιατί θεωρείτε ότι η Ελλάδα πλέον είναι ένα προτεκτοράτο το οποίο πρέπει μόνο να αγωνίζεται για τα ξένα συμφέροντα, γιατί αλλιώς δεν βλέπουμε να κάνουμε και κάτι για εμάς?
11: Να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω ποιος είναι ακριβώς ο λόγος που μας πολεμάνε τόσο πολύ τους αγρότες. Αυτό συμβαίνει σε πολύ μεγάλο μέρος και της Ευρώπης, δηλαδή και άλλες χώρες έχουν πρόβλημα. Εγώ όμως βλέπω ότι μας πολεμάνε και ότι μας καταστρέφουν συστηματικά. Είτε μας πολεμάνε γιατί θέλουν να μας πάρουν τη γη και τους βοσκοτόπους και τα λοιπά, να κάνουν ανεμογεννήτριες φωτοβολταϊκά και ό,τι αυτό συνεπάγεται, data center και το ένα και το άλλο, γιατί θέλουν και τα νερά. Είτε γιατί έχουν συμφωνίες με εμπόρους και θέλουν να τα έχουν όλα εισαγόμενα και να εξαρτιόμαστε από άλλα κράτη. Εμένα με ενδιαφέρει το αντίκτυπο που έχει αυτό, ότι τα χωριά μας ερημώνουν, ότι πρωτογενής παραγωγή δεν θα υπάρχει στη χώρα, και χωρίς πρωτογενή παραγωγή σε μια χώρα δεν μιλάς για μια αυτόνομη χώρα. Μιλάς για μια χώρα που είναι στην ουσία απεικιοκρατία κάποιας άλλης, γιατί στηρίζεσαι σε κάποιον άλλο να σε ταΐσει. Αν μας κόψουν οι άλλοι το φαγητό, τι θα κάνουμε? Και δεν έχουμε δικό μας. Δεν είμαστε ανεξάρτητοι. Άρα το συμπέρασμά μου είναι ότι πολλά μπορεί να είναι αυτά που έχουν δρομολογήσει για κάποια συμφέροντα, όπως λέτε, να εργάζονται, να εκπροσωπούν κάποια συμφέροντα κτλ. Εμένα με ενδιαφέρει ότι αυτό το πράγμα δεν θέλω να γίνει, ούτε στο χωριό μου, ούτε στη χώρα μου, και ότι δεν θέλω να παραδώσω τέτοια χώρα στα παιδιά μου. Και θα ήθελα αυτό να αλλάξει. Αυτό προσπαθήσαμε και στα μπλόκα, πήραμε υποτίθεται κάποιες υποσχέσεις, δεν τηρήθηκε τίποτα όπως σας είπα. Τώρα από εδώ και πέρα δεν ξέρω τι θα γίνει. Πάντως ένα είναι σίγουρο, ο πρωτογενής τομέας στην Ελλάδα δεν έχει δεχτεί ισχυρό πλήγμα όπως είπατε. Είναι υποκατάρρευση εδώ και καιρό. Απλά τώρα θα το δούμε να συμβαίνει πολύ πιο γρήγορα. Και θα το καταλάβει και ο κόσμος τον επόμενο καιρό που θα αρχίσουν να συγκομίζονται κάποια προϊόντα και θα πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ τι θα συμβαίνει.
10: Όταν λέτε ότι θα έχουμε τόσο σοβαρό πρόβλημα, εννοείται το ότι ας πούμε, δεν θα υπάρχει γεωργία, ακτινοτροφία, αλληλεία, νοσοκομεία, οτιδήποτε έχει να κάνει με όλο αυτό τον κλάδο στην Ελλάδα.
11: Δεν θα υπάρχει, ναι.
10: Δεν θα υπάρχουν δηλαδή, για να το πω λίγο πιο λαϊκά να το καταλάβει και το ακροατήριο, φίλοι μου, δεν θα υπάρχουν στάβλοι, δεν θα υπάρχουν άνθρωποι που παράγουν γάλα, τυρί, ελληνικό τυρί, κρέας και πάει λέγοντας.
11: Ακριβώς και θα σας εξηγήσω και την ειρωνία για να καταλάβετε. Σήμερα εδώ στη Δυτική Μακεδονία έχουμε την λεγόμενη απολιγνητοποίηση. Δίνουν κάποια χρήματα για να έρθουν να γίνουν επενδύσεις εδώ πέρα. Ήδη έχουν κατατεθεί 4 προσφορές για να γίνουν εργοστάσια παραγωγής γιαουρτιού και δέσματος γιαουρτιού στην περιοχή. Άμα δείτε τα business plan αυτών των εργοστασίων, είναι να εισάγουν γάλα από το εξωτερικό, να το κάνουν γιαούρτι και να το στέλνουν στο εξωτερικό. Δηλαδή πάλι αυτοί οι επιχειρηματίες που προσπαθούν να δράσουν εδώ είναι, ή να δημιουργήσουν κάτι εδώ, θα είναι εξαρτώμενοι από το εξωτερικό, δεν θα είναι εξαρτώμενοι από την Ελλάδα. Γιατί μαζί με αυτό δεν στηρίζεται ο πρωτογενής κλάδος. Αναλογιστείτε ότι έχουμε το στραγγιστό γιαούρτι αυτό ή το έδεσμα γιαουρτιού τέλος πάντων που έχουμε μεγάλη εξαγωγή στο εξωτερικό, παράγεται από γελαδινό γάλα. Και στην Ελλάδα έχουμε περίπου 37% αυτάρκεια σε γελαδινό γάλα. Και ενώ μπορούμε, είναι ένας κλάδος που μπορούμε να αναπτύξουμε, είναι δυναμικός, αποφέρει πολλά, θέλει μεγάλες επενδύσεις, αλλά μπορεί να αναπτυχθεί, η Ελλάδα δεν κάνει τίποτα για να το αναπτύξει αυτό. Αντίθετα, αναπτύσσει εργοστάσια που θα εισάγουν γάλα από έξω για να κάνουν αυτό το στραγγιστό γιαούρτι και να το προωθήσουν. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ποια είναι η λογική σε αυτό και αν δείτε και μελέτη, είτε τη μελέτη της διανέωσης τελευταία που έχει βγει για τον αγροτικό τομέα, είτε τις μελέτες που υπάρχουν, αυτή τη στιγμή πάνω από το 75% του αγροτικού πληθυσμού είναι γυρασμένο ή οι διαχειριστές του είναι γυρασμένοι, είναι άνω των 57 ετών. Δηλαδή σε 5-6 χρόνια θα έχει μείνει το 20% αν συνεχίσουμε έτσι. Που εγώ σας λέω ότι δεν θα είναι σε 5-6 χρόνια, θα είναι σε 1-2. Με το ρυθμό που πάμε. Ήδη σε εμάς στο χωριό είχαμε 6 κτηνοτροφικές μονάδες και οι 2 πουλήθηκαν. Μείναν 4, που κάποτε το χωριό μας είχε 27. Δεν γίνεται να συνεχιστεί άλλο αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται να υποβάλουν δήλωση 660.000 αγρότες και τελικά στο τέλος, όταν παίρνουν συνδεδεμένες ενισχύσεις, να είναι περίπου 280 με 300.000 οι αγρότες που παίρνουν συνδεδεμένες ενισχύσεις. Γιατί η συνδεδεμένη ενίσχυση είναι η ενίσχυση που είναι συνδεδεμένη με την παραγωγή. Γι' αυτό λέγεται συνδεδεμένη. Δηλαδή, από τις 660.000 δηλώσεις που γίνονται, ούτε οι μισοί δεν έχουν πραγματική παραγωγή να δηλώσουν. Οι άλλοι τι είναι?
10: Ναι, αλλά προσπαθώ να καταλάβω, σας ακούμε προσοχή, προσπαθώ να καταλάβω τι ακριβώς έχει συμβεί όλα αυτά τα χρόνια, γιατί ακούω και πάρα πολλές απόψεις. Δηλαδή, θα σας το πω απλά, κύριε Μόσκο. Πολλοί λένε ότι κάποια στιγμή οι αγρότες δέχθηκαν κάποιες επιδοτήσεις και δεν τις χρησιμοποίησαν όπως θα έπρεπε. Πήγαν τα κάναν αμάξια. Τα ξέρετε τώρα αυτά τι συζητάει η κοινωνία. Θεωρείτε ότι άμα χρησιμοποιούσαν αυτά τα λεφτά, ας ξεκινήσουμε από εκεί, θα μπορούσαν σήμερα να στέκονται όρθιοι?
11: Ποιος τους λέει ότι δεν τα χρησιμοποίησαν τα λεφτά και ότι τα κάνουν αυτοκίνητα? Δηλαδή, ο αγρότης δεν πρέπει να έχει αυτοκίνητο? Τι πρέπει να έχει, ένα κάρο?
10: Όχι, τώρα κάποιοι αναφέρανε συγκεκριμένα το ότι τα κάνανε Πόρσε και γιατί να πάρει επιδότηση ο αγρότης για το στάβλο του και να πάει να πάρει Πόρσε και κάτι τέτοια. Γιατί ακούγονται και αυτά. Εγώ θέλω να φέρνω σε αυτή τη συζήτηση όλες τις απόψεις για να δίνονται απαντήσεις και να ξεκαθαρίζει το τοπίο. Γιατί πολλά λένε και λίγα ξέρουνε.
11: Οι απόψεις αυτές ότι οι αγρότες κάνουν τις επιδοτήσεις Πόρσε και τα λοιπά είναι από ανθρώπους που δεν έχουν καμία σχέση με το επάγγελμα και δεν έχουν ιδέα από πρωτογενή παραγωγή. Θεωρούν ότι κάποιος έτσι απλά παίρνει μια επιδότηση. Δεν ισχύει αυτό. Ή δεν ισχύει ότι όλοι οι αγρότες έχουν Πόρσε. Το αγροτικό εισόδημα στην Ελλάδα, το γεωργικό, είναι 8.700 ευρώ το χρόνο και το κτηνοτροφικό είναι 16.000 ευρώ το χρόνο.
10: Άρα, στην ουσία, και να είχαν αξιοποιήσει, όπως λένε, τις επιδοτήσεις αυτές, σήμερα δεν θα μπορούσαν να σταθούν όρθιοι. Δέχεστε τόσο μεγάλο πόλεμο.
11: Ακριβώς, ότι θα έπρεπε να έχουν γίνει τεράστιες επενδύσεις για να μπορούν να αξιοποιηθούν και οι επιδοτήσεις και τα προγράμματα όπως πρέπει. Επίσης μπερδεύουν τα προγράμματα με την επιδότηση. Το να σου λέει το κράτος χρηματοδοτικά εργαλεία επενδύσεων κτλ. Όταν σου λέει κάνε μια κτηνοτροφική μονάδα αξίας 500.000 ευρώ και σου λέει πλήρωσέ την, δώσ' μας τα χαρτιά ότι πλήρωσες, δώσ' μας τις εξοφλήσεις όλα και σε 5-6 χρόνια θα πάρεις τα 250.000 ευρώ πίσω, κάποιος πρέπει να έχει 500.000 ευρώ να επενδύσει. Ξέρετε εσείς πολλούς που έχουν 500.000 ευρώ και λένε θα πάω να κάνω πρόβατα ή αγελάδες ή γίδια, να είμαι 365 μέρες το χρόνο σκλάβος στη δουλειά μου, να μην μπορώ να φύγω, να μην έχω άδειες, να μην έχω αργίες, να μην έχω τίποτα και αν πάθω κάτι να μην μπορώ να πάω στη δουλειά, να πρέπει να πληρώνω και άλλο προσωπικό αν πηγαίνει. Κανένας λογικός δεν θα το κάνει αυτό. Άρα πώς θα επενδύσεις εκεί? Είναι πολύ σύνθετο αυτό το πρόβλημα. Το μεγαλύτερο όμως πρόβλημα είναι ότι κανένας σήμερα δεν δείχνει να θέλει να διορθώσει αυτή την κατάσταση. Από τους πολιτικούς τελευταίων που έχουν περάσει από το Υπουργείο, 7 υπουργοί που πέρασαν, κανένας τους ούτε είχε ιδέα με την πρωτογενή παραγωγή, ούτε ήθελε να διορθώσει την κατάσταση. Το μόνο που ήθελε να κάνει ήταν να μοιράσουν τα χρήματα στους φίλους τους. Και ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα, ακούστε πόσο απλά μπορούν να λυθούν ζητήματα, έτσι. Σήμερα, τουλάχιστον από τις 660.000 δηλώσεις που δηλώνουν αγρότες, τουλάχιστον οι 200.000 αφορούν είτε συνταξιούχους είτε ανθρώπους που δεν έχουν καμία σχέση με το επάγγελμα και δηλώνουν αγρότες γιατί είχαν ένα χωράφι ή οτιδήποτε, για να μπορούν να κολλάνε ένσημα, να έχουν ασφάλεια, να πάρουν μια μέρα σύνταξη. Και κάναμε πρόταση στο Υπουργείο. Γιατί να πρέπει αυτοί να δηλώνουν αγρότες και να κρατάνε και τα αγροτεμάχια και όλα στο όνομά τους να εμφανίζονται αγρότες ενώ δεν είναι, είτε δουλεύουν είτε όχι, δεν είναι πραγματικά αγρότες, για να πάρουν μια σύνταξη και δεν τους αφήνει να κολλάνε ελεύθερα ένσημα, δηλαδή πηγαίνει καθένας όποιος θέλει και να λέει εγώ θέλω να πάρω σύνταξη όταν γεράσω, πάρε 140 ευρώ το μήνα, ασφάλεια, ασφάλισέ με. Χωρίς να εμφανίζεται πού δουλεύω, τι δουλεύω και τι κάνω, δεν ξέρω, να μπορεί να αγοράσει ένσημα τέλος πάντων, να μην θεωρείται αγρότης. Και μας λέει το Υπουργείο όχι. Ξέρετε πόσο χωράφια έχουμε στην περιοχή μας που τα δουλεύουν πραγματικοί αγρότες ενώ τα δηλώνουν άλλοι για να πάρει σύνταξη η γυναίκα τους γιατί δεν εργάζεται η γυναίκα τους, είναι νοικοκυρά π.χ. στο σπίτι και εμφανίζεται αγρότησα. Είναι τεράστιο το πρόβλημα. Δεν θέλει κανένας να το λύσει. Δεν θέλει. Και ίσα ίσα θέλουν να μας πολεμήσουν, να φύγουμε. Εμάς εδώ στην περιοχή μας μας κόψαν επιδοτήσεις γιατί λέει τα νερά μας εμφανίζονται κόκκινα ότι είναι κακής ποιότητας για άδρευση και ίδρευση, δηλαδή δεν μπορούμε να τα πιούμε και δεν μπορούμε να ποτίσουμε τα χωράφια, αλλά τα βγάζει κατάλληλα η μελέτη για ψήξη data center. Αυτό που θα έρθει δηλαδή. Και μας κόβουν από τώρα τις επιδοτήσεις για να εγκαταλείψουμε αυτές τις καλλιέργειες, να μην χρειάζεται νερό, για να μας δεσμεύσουν αύριο μεθαύριο τα νερά. Εν τω μεταξύ έχουν κάνει μια μελέτη, την έχουν βγάλει, μας λένε ότι ήρθαμε και πήραμε δείγματα από τις γεωτρήσεις δημόσιες που έχουν για να παίρνουν να μετράνε την ποιότητα του νερού κτλ. Και δεν έχουν έρθει 10 χρόνια να πάρουν δείγμα. Δεν είναι καν ανοιχτές αυτές οι γεωτρήσεις. Δηλαδή μας δουλεύουν και μπροστά στα μούτρα μας. Εγώ νομίζω ότι πρέπει και ο λαός να ξυπνήσει και να καταλάβει τι γίνεται. Γιατί αύριο μεθαύριο θα τρώνε μόνο μεταλλαγμένα από τη Μερκοσούρ και από την Ινδία. Δεν θα μείνει κανένας εδώ να παράγει.
10: Όταν λέτε μεταλλαγμένα, τι εννοείτε? Δηλαδή από την Ινδία και σύμφωνα με την συμφωνία Μερκοσούρ έρχονται προϊόντα τα οποία ας πούμε δεν είναι ελεγμένα?
11: Ναι. Έρχονται, ο έλεγχος δεν γίνεται σε όλα τα προϊόντα που έρχονται και εισάγονται. Ο έλεγχος γίνεται στο 0,5 με 5%. Δηλαδή από τα 100 κοντέινερ που θα έρθουν θα ελέγξουν ένα από αυτά το μισό. Ή κανένα από αυτά.
10: Και αυτά τα προϊόντα, συγγνώμη λίγο κύριε Μόσχο, αυτά τα προϊόντα καταλήγουν στα ράφια?
11: Ναι, φυσικά.
10: Δηλαδή δεν ξέρουμε τι τρώμε και τι πίνουμε και τι έρχεται?
11: Φυσικά, παντού είπε και το κράτος μόνο του δεν το είπε ότι το ίδιο έκανε με το πρόγραμμα βιολογικής. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε ποιοι είναι βιολογικοί και ποιοι όχι, γι' αυτό καταργούμε το πρόγραμμα. Πώς η μεγαλύτερη παραδοχή να σου λέει το Υπουργείο δεν μπορώ να ελέγξω?
10: Δηλαδή, πάω εγώ να ψωνίσω από κάπου από το ράφι ένα προϊόν το οποίο έχει έρθει από τη Λατινική Αμερική, είτε είναι λαχανικό, είτε φρούτο, είτε κρέας, είτε είναι ό,τι είναι, και δεν έχει ελεγχθεί?
11: Όχι. Και στη Λατινική Αμερική, για να καταλάβετε, ψεκάζουνε πάνω από 52 απαγορευμένες ουσίες που έχουμε εμείς στην Ευρώπη. Δηλαδή εμείς στην Ευρώπη τα έχουμε απαγορεύσει αυτά εδώ και 20, 30, 40 χρόνια και αυτοί συνεχίζουν και ψεκάζουν κανονικά. Ή χρησιμοποιούν γενετικά μεταλλαγμένους σπόρους. που σε εμάς αυτό απαγορεύεται στην Ευρώπη. Δεν έχει ιδέα ο κόσμος τι τρώει όταν τρώει από εκείνες τις περιοχές, όταν κάτι έχει έρθει από εκείνες τις περιοχές, και ούτε έχει ελεγχθεί. Στα ζώα τους χρησιμοποιούν αναβολικά. Κυριολεκτικά αναβολικά, δηλαδή ορμόνες για να μεγαλώνουν πιο γρήγορα. Τα αναβολικά, άμα δείτε, άμα πάτε τώρα κάποιος έχει πρόβλημα υγείας στο παιδί του, πρόβλημα ανάπτυξης, που θέλουν να του χορηγήσουν αναβολικά, υπογράφει ο γονιός ότι θα αναλάβει τις συνέπειες σε περίπτωση που γίνει κάτι, και η δόση που χορηγείται είναι 0,07%. Και αυτοί εκεί μπορούν να χορηγούν αναβολικά ελεύθερα στα ζώα όσο θέλουν.
10: Αυτά όλα είναι καρκινογόνα, έτσι.
11: Εκτός από καρκινογόνα, ξέρετε τι είναι τα αναβολικά, η λεγόμενη ντόπα που λέμε, τι επίδραση
10: έχει. Ναι, βέβαια, προκαλούν πολλά προβλήματα και στην υγεία του ανθρώπου, αυτό λέω.
11: Ωραία, αυτό όταν έρθει για να ελεγχθεί, για να βγει το τεστ αν έχουν χρησιμοποιηθεί αναβολικά ή όχι, κάνει 3 με 4 μήνες. Δηλαδή θα ταξιδεύει 40 μέρες με το καράβι, τυλιγμένο με μια κουβέρτα με αντιβίωση για να μην μολυνθεί, σε ψήξη ή σε κατάψυξη. Θα έρθει εδώ και θα κάνει 3-4 μήνες να βγει το αποτέλεσμα αν έχει αναβολικά ή όχι. Αυτό θα έχει πουληθεί ως τότε, όχι μόνο θα έχει πουληθεί, θα έχουν πουληθεί άλλα τόσα μέχρι να βγει ο έλεγχος αν είναι καλό το κρέας ή όχι.
10: Άρα καταλήγουμε στο ότι δεν υπάρχει ασφάλεια καταναλωτή και τρώμε ό,τι να είναι.
11: Δεν υπάρχει, ναι.
10: Μας πλασάρουνε και μας πουλάνε ό,τι να είναι.
11: Ό,τι θέλουν.
10: Ό,τι θέλουν, είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο. Δηλαδή το πιο σωστό είναι ένας άνθρωπος να βάλει ένα μπαξέ και να πάρει 5-10 κότες για να μπορεί να ξέρει τι τρώει.
11: Δυστυχώς ή ευτυχώς το πιο σωστό είναι, και γι' αυτό παλιότερα οι άνθρωποι ζούσαν διαφορετικά από ό,τι ζουν σήμερα.
10: Και γι' αυτό ζούσαν και περισσότερα χρόνια.
11: Και γι' αυτό δεν τους έριζαν και οι ίδιες ασθένειες που θερίζουν τώρα, ή δεν είχαν τα ίδια προβλήματα.
10: Πιστεύετε ότι θα βγάλουν κάποιο νόμο ο οποίος θα απαγορεύει, ας πούμε, σε έναν Έλληνα πολίτη, γιατί ακούστηκε και αυτό και έχουν κάποιες ανησυχίες οι Έλληνες, ότι υπάρχει περίπτωση δηλαδή να απαγορεύσουν να έχουμε ζώα ή να έχουμε, ας πούμε, κότες ή να έχουμε, ας πούμε, κάτι δικό μας?
11: Όχι, έχουν βγει αυτοί οι νόμοι. Μέσα στα χωριά μπορεί να έχει 20 τα ζώα, αλλά μέχρι ένα συγκεκριμένο αριθμό. Στην πόλη δεν ξέρω τι λέει το νομοθετικό πλαίσιο, αλλά σίγουρα στο χωριό μπορεί μέχρι ένα συγκεκριμένο αριθμό. Ας πούμε, μπορεί να έχει 2 γουρούνια, ένα μοσχάρι, 5 πρόβατα. Πάει με τις ζωικές μονάδες. Μία ζωική μονάδα, δεν θυμάμαι πώς είναι ο νόμος. Αλλά δεν μπορείς να έχεις στάβλο μέσα στο χωριό.
10: Δηλαδή, αυτός ο κλειός μπορεί να σφίξει. Μπορεί αύριο μεθαύριο τώρα να μας λένε ότι μπορούμε να έχουμε 2 γουρούνια και 5 κότες, λέω εγώ 10 κότες και ένα μοσχάρι, 2. Αύριο μεθαύριο μπορεί να μας πούνε ότι, φίλε, δεν μπορείς να έχεις μοσχάρια. Μπορείς να έχεις μόνο 1 κότα, ξέρω εγώ, 2 κότες, 3 κότες, και δεν μπορείς να έχεις ούτε κατσίκια. Μπορεί να αλλάξει αυτό.
11: Αυτό όταν άλλαξε, δηλαδή δεν ξέρω αν έχετε σχέση παλιά με τα χωριά πώς ήταν. Σε εμάς το χωριό, όλοι μέσα στο χωριό τα είχαν τα ζώα. Είχαν το στάβλο και από δίπλα το σπίτι.
10: Ναι.
11: Σε όλη την Ευρώπη, αν πάντα, αυτό δεν ισχύει. Εμείς όταν πάμε στην Ευρώπη και μας δείχνουν τις εγκαταστάσεις τους οι Ευρωπαίοι, παραδείγματος χάρη οι Γάλλοι, οι Άγγλοι, οι Φιλανδοί, οι Σουηδοί κτλ., μας δείχνουν την εγκατάστασή τους, είναι η σταυλική μονάδα και από δίπλα το σπίτι. Και όταν τους δείχνουμε εμείς ότι αλλού είναι ο στάβλος, αλλού το σπίτι, γελάνε. Μας λένε, γιατί το κάνατε αλλού? Δηλαδή σε αυτούς επιτρέπεται μέσα στο χωριό, στην Ελλάδα όχι. Κατά τα άλλα είμαστε Ευρώπη. Εμείς αν δεν είμαστε 9 χιλιόμετρα μακριά από αεροδρόμιο, δεν μπορούμε να χτίσουμε σταυλική εγκατάσταση. Και άμα πάτε στην Ελβετία στο αεροδρόμιο και προσγειωθείτε, δίπλα ακριβώς από την περίφραξη βόσκουν μια γελάδες.
10: Ναι, έτσι ακριβώς. Και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες σημαίνει αυτό. Εγώ, ξέρετε κάτι, τώρα θα βάλω μια παρένθεση, γιατί πιο παλιά είχα πάει σε ένα σπίτι, κύριε Μόσχο, στο οποίο στον πρώτο όροφο κατοικούσαν άνθρωποι και ο στάβλος ήταν ακριβώς κάτω από τον όροφο. Και μου είχε πει ο παππούς εκεί πέρα, το θυμάμαι χαρακτηριστικά, τώρα συγγνώμη που διακόπτω τη συζήτηση, αλλά πρέπει να το αναφέρω αυτό. Μου είχε πει, ξέρεις γιατί, λέει, βάζανε, λέει, τους στάβλους κάτω από τον όροφο και τα ζώα από κάτω? Γιατί τα ζώα, λέει, ζεσταίνανε το σπίτι. Δηλαδή, πιο παλιά οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν τα ζώα με άλλο τρόπο. Πλέον δεν υπάρχει αυτό.
11: Έτσι ακριβώς είναι. Εντάξει, άλλες συνθήκες τότε, άλλες συνθήκες τώρα.
10: Βέβαια, όχι, απλά ήθελα να το αναφέρω αυτό, γιατί άλλαξε πάρα πολύ η κατάσταση στα χωριά, γι' αυτό.
11: Έτσι ακριβώς ήταν και το σπίτι του παππού μου. Το παλιό σπίτι του παππού μου ήταν σαν αυτό που αναφέρεται.
10: Ναι.
11: Απλά σήμερα δεν το θέλει αυτό η κυβέρνηση. Δεν θέλει ανεξαρτησία και αυτάρκεια από κανέναν.
10: Αυτάρκεια, μια πολύ σημαντική λέξη. Και η Ελλάδα όμως θα χρειαστεί την αυτάρκεια, και ο ελληνικός λαός πάνω απ' όλα, διότι καλός ή κακός, Σε περίπτωση που αύριο μεθαύριο, κύριε Μόσχο, εγώ κάνω και δεύτερες σκέψεις. Αύριο μεθαύριο πείτε ότι η Λατινική Αμερική λέει εμείς δεν στέλνουμε πλέον προϊόντα. Η Ινδία λέει εμείς δεν στέλνουμε πλέον προϊόντα. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει ακούστε Έλληνες, αν δεν μας δώσετε τόσα ούτε εμείς στέλνουμε. Τι θα κάνουμε, δεν θα έχουμε κάτι να φάμε.
11: Ή δεν θα έχουμε κάτι να φάμε, ή θα πρέπει να πάμε σε κάποια άλλη χώρα να παρακαλέσουμε για τρόφιμα, ή θα φάει όποιος έχει.
10: Άρα δεν είμαστε όποιος και αυτόνομοι. Αυτόματα δεν είμαστε και αυτόνομοι.
11: Ναι, με αυτό δεν σας είπα. Χωρίς αυτάρκεια δεν υφίσταται αυτόνομο κράτος. Στηρίζεται σε κάποιον άλλον.
10: Πώς μπορεί να αλλάξει αυτό. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, αλλά είναι σημαντικό. Πώς μπορεί να αλλάξει αυτό. Κανονικά δεν θα έπρεπε να επενδύουν στον πρωτογενή τομέα και να στηρίζουν ενεργά. Μα Ελλάδα χωρίς γεωργούς, χωρίς αγρότες, χωρίς κτηνοτρόφους, χωρίς αλληλεγγύη, δεν υπάρχει.
11: Αυτό που είπατε, πρέπει να γίνει μια επένδυση στην πρωτογενή παραγωγή και ένα μακροχρόνιο πλάνο, δεκαετίας, εικοσαετίας, γιατί στην αγροτική παραγωγή δεν γίνεται να πεις αλλάζω κάτι σήμερα και να αλλάξει άμεσα. Υπάρχουν καλλιέργειες ή εκτροφές που κάνουν να αποδώσουν από 3 μέχρι 5 ή 10 χρόνια. Τα μήλα, παραδείγματος χάρη, κάνουν 3 χρόνια να αποδώσουν. Τα καρύδια κάνουν 7 χρόνια να αποδώσουν. Για να βάλει ζώα, σήμερα θα αποδώσουν σε 2-3 χρόνια, ανάλογα το ζώο. Παίρνει μια μακροχρόνια πολιτική. Αυτό δεν συμβαίνει. Είναι αυτό που σας λέω. Δεν υπάρχει θέληση. Δεν μπορεί η Ολλανδία να είναι μικρότερη από την Ελλάδα, να έχει πολύ χειρότερο κλίμα και να έχει 100 δις παραγωγή και εμπορία αγροτικών προϊόντων και η Ελλάδα με πολύ καλύτερο κλίμα, με πολύ καλύτερη υποδομή, με πολύ καλύτερη ιστορία να έχει 7 δις. Μιλάμε ότι η διαφορά είναι εξωφρενική, έτσι δεν είναι μία ή δύο ή τρεις φορές πάνω, είναι 15 φορές πάνω η παραγωγή τους σε σχέση με εμάς. Ναι, αλλά αυτοί επένδυσαν στην τεχνολογία, στην ψηφιοποίηση, στους συνεταιρισμούς. Είχαν σωστή χρηματοδότηση για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Δεν είναι το ίδιο με εδώ που έρχεται εδώ πέρα και λυμένε το καθένας ό,τι θέλει και κάνει ό,τι θέλει. Πάμε στην τράπεζα, δεν μπορούμε να πάρουμε δάνειο. Δεν ισχύει για όλους. Κάποιοι θα πάρουν δάνειο. Αλλά οι περισσότεροι δεν μπορούν να πάρουν δάνειο. Κάνουμε ένα πρόγραμμα και το πληρωνόμαστε σε 5-10 χρόνια. Οι Ολλανδοί το πληρώνονται σε ένα μήνα. Κάθε τι που ολοκληρώνεις, πληρώνεσαι κάθε μήνα. Πάμε να κάνουμε ένα στάβλο και πάμε σε ένα μηχανικό και το λέμε φτιάξε το στάβλο έτσι όπως το φανταζόμαστε εμείς. Η Ολλανδία έχουν Ινστιτούτο που σου λέει πώς θες να τον κάνεις το στάβλο, τι θέλεις να βάλεις, παγελάδες. Έτσι έχουμε καταλήξει μετά από μελέτη ότι αυτή είναι η εργονομία, έτσι πρέπει να το κάνεις. Για να δουλεύεις γρήγορα, για να δουλεύεις φθηνά. Οι Ολλανδοί με 3 άτομα προσωπικό έχουν 2.000 έγγες και εμείς για τις ίδιες έγγες χρειαζόμαστε 7 με 9 άτομα προσωπικό. Είναι τεράστια η διαφορά, αλλά οι άνθρωποι επένδυσαν σε αυτό που λέτε. Εμάς εδώ δεν επενδύει κανένας. Εμάς το μόνο μέλημα του Υπουργείου είναι, δείτε τις ανακοινώσεις του Υπουργού. Πρώτη μας προτεραιότητα λέει είναι η ανανέωση των γενεών. Δεν θέλουμε λέει να μοιράζουμε απλά τα λεφτά της ΚΑΠ. Θα συνδέσουμε την επιστήμη με την παραγωγή. Τίποτα συγκεκριμένο, κανένα στόχος. Και καταλήγει η ανακοίνωσή του, θα μοιράσουμε 2,3 δις μέχρι τέλος της χρονιάς. Το 2,3 δις να μοιράσει τις αγροτικές επιδοτήσεις είναι κάτι αυτονόητο. Τις παίρνεις για να τις μοιράσεις, τι το λες σαν άθλο. Άθλες θα ήταν να μου πεις σε 2 χρόνια θα έχω αυξήσει το κόκκινο κρέας στην Ελλάδα κατά 20-50%. Σήμερα σε κόκκινο κρέας, σε μοσχαρίσιο κρέας έχουμε αυτάρκεια 5%. 5% το ξέρετε.
10: Είναι φοβερό. Πάντως αυτό λέει η ΚΑΠ, δεν το λέει η κυβέρνηση. Η Ευρωπαϊκή Κοινή Αγροτική Πολιτική το λέει αυτό για τα 2 δισεκατομμύρια. Δεν είναι δηλαδή ένα επίτευγμα του Μητσοτάκη, να το πω έτσι απλά.
11: Ναι, αυτό λέω.
10: Δηλαδή είναι, δεν το κάνει ο Μητσοτάκης αυτό. Η αγροτική πολιτική της Ευρώπης το λέει αυτό.
11: Ναι, ήταν αυτονόητο ότι θα γίνει. Μας τα δίνουν τα λεφτά για να τα μοιράσουμε. Και μας το λέει το Υπουργείο σαν άφλο. Άμα δεν μπορείς να κάνεις αυτό έτοιμα λεφτά να τα μοιράσεις εκεί που πρέπει. Τι μπορείς να κάνεις.
10: Μα η ΚΑΠ το λέει, για το ακροατήριο το λέω κύριε Μόσχο, εσείς γνωρίζω ότι το ξέρετε. Η ΚΑΠ το λέει ξεκάθαρα, η κοινή αγροτική πολιτική λέει άμεσες ενισχύσεις περίπου 2 δισεκατομμύρια ετησίως. Πρέπει να πάνε στους αγρότες, στους κτηνοτρόφους και σε όλο τον πρωτογενή τομέα. Και αυτοί, από ό,τι φαίνεται με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μόνο στους αγρότες δεν τα δώσανε.
11: Ακριβώς. Άμα δείτε τα δικαστήρια που γίνανε τελευταία, κάποιοι ήταν κομμωτές, δικηγόροι, γιατροί κτλ.
10: Σύμβουλοι της κυβέρνησης, τα ξέρουμε, αφήστε τα να πάνε.
11: Ναι.
10: Τώρα εγώ θεωρώ το ότι για να μπορέσει για να βοηθηθεί το ΑΕΠ, το αγαθάριστο εγχώριο προϊόν, το οποίο είναι στα 248 δισεκατομμύρια, έχει πέσει πάρα πολύ χαμηλά, και για να μπορέσει η Ελλάδα να ανακάμψει, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει κάποιος είναι να ασχοληθεί με τους αγρότες. Καλός ή κακός. Τους το επιτρέπει όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση ή καλός ή κακός υπάρχει κάποιο βέτο και τα εμπόδια αυτά έρχονται απ' έξω.
11: Κοιτάξτε, επειδή και εγώ παλιότερα ήμουν της άποψης ότι για όλα αυτά η Ευρώπη, γιατί είχαμε συνηθίσει και από τους πολιτικούς ότι ήρθε η Τρόικα και η εταίροι μας στην Ευρώπη και το ένα και το άλλο κτλ. Όταν πήγα στην Ευρώπη άλλαξα τελείως άποψη. Και θα σας το πω όπως μου το εξήγησε και ένας Ευρωπαίος. Στην Ευρώπη μου λέει είναι η Βουλγαρία, είναι η Ελλάδα, είναι η Γερμανία, είναι και η Φιλανδία. Είναι και η Σουηδία, ξέρω εγώ. Γιατί δεν γίνεσαι Φιλανδία και Σουηδία και πας να γίνεις Βουλγαρία? Είμαστε όλοι μέσα στην Ευρώπη και όλοι είμαστε διαφορετικά. Γιατί αυτοί έχουν οργάνωση, γιατί δεν έχουν τόσο διαφθορά, γιατί ας πούμε ότι υπάρχει παντού η διαφθορά, γιατί αυτοί έχουν κράτος δικαίου, εμείς δεν έχουμε, γιατί αυτοί δεν κλέβουν επιδοτήσεις, εμείς κλέβουμε, γιατί δηλαδή οδεύουμε προς τη Βουλγαρία και δεν οδεύουμε προς τη Φιλανδία? Γιατί αν ακούσετε και τους πολιτικούς μας, μας λένε δεν είμαστε τελευταίοι, τελευταία είναι η Βουλγαρία, η Αλβανία. Ναι, αλλά δεν κοίταξες ποτέ τη Φιλανδία και να πεις σε ένα χρόνο, δύο, τρία, πέντε θα τη φτάσουμε και τη Φιλανδία. Κοιτάς πάντα το τελευταίο και λες δεν πατώσαμε τελείως, έχει πάτο ακόμα να φτάσουμε.
10: Έχει να αξίσουμε ακόμα.
11: Δεν φταίει για όλα η Ευρώπη. Η Ευρώπη σου λέει πάρε την ΚΑΠ και εφάρμοσε την πώς θέλεις. Το ότι η Ελλάδα πήγε και έκλεψε τόσα λεφτά της αγρότης και τα μοίρασε από εδώ και από εκεί.
10: Σωστό. Άρα οι πολιτικοί απαταιώνες αυτοί πρέπει να πάνε στη φυλακή. Καλός ή κακός πρέπει να πάνε στη φυλακή. Και εδώ πέρα είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα να συζητήσουμε λίγο και για τη δικαιοσύνη, η οποία από ό,τι φαίνεται. Αυγενάκηδες, Βορύδηδες, εγώ μιλάω με ονόματα, δεν έχω θέματα. Τσιάρας και ο ένας και ο άλλος, ο Βαρτζόπουλος και οι 13 που είναι ας πούμε εμπλεκόμενοι στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το ότι ας πούμε κάναν κάποια ρουσφέτια. Οι άνθρωποι αυτοί, από ό,τι φαίνεται, όχι απλά δεν θα τιμωρηθούν. Και θέλω να μου πείτε για ποιο λόγο πιστεύετε γενικά και αόριστα, δεν θέλω να σας φέρω σε δύσκολη θέση, γιατί πιστεύετε ότι οι πολιτικοί στην Ελλάδα δεν τιμωρούνται? Είναι μόνο το άρθρο 86 ή υπάρχουν και πολιτικές παρεμβάσεις στον Άριο Πάγο?
11: Τώρα τι να σας πω. Αρχικά έχουμε το άρθρο 86, όπως είπατε, το άρθρο περί ευθύνης υπουργών. Ότι κάθονται σε μια καρέκλα και δεν έχουν ευθύνη για τίποτα ουσιαστικά. Καταστρέψουν τη χώρα, δεν φταίγαν αυτοί, φταίγαν οι συγκυρίες. Κατά δεύτερο, δεν γίνεται να ισχύει και αυτό το άρθρο παντού. Δηλαδή δεν ξέρω ποιος διαβάζει τον νόμο ή ποιος εφαρμόζει τον νόμο και πώς τον εφαρμόζει. Αν υπάρχουν στον Άριο Πάγο παρεμβάσεις ή όχι, δεν μπορώ να τα αποδείξω.
10: Ναι.
11: Αλλά δεν θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα και δεν θα αξιολογούμασταν όλοι οι πολίτες το ίδιο αν δεν υπήρχαν παρεμβάσεις. Θα σας δώσω παράδειγμα. Ο κύριος Τσιάρας έκανε καταγγελία στον Άριο Πάγο ότι εμείς διαδίδουμε fake news. Εγώ σαν τεχνικός σύμβουλος του ΣΕΚ, ο πατέρας μου ο Δημήτρης που είναι πρόεδρος του ΣΕΚ, ο Βάξιος Τσιομπανίδης ο πρόεδρος του ΑΚΕΛ κτλ. Και ο Άριος Πάγος ψάχνει να δει αν εμείς διαδίδουμε fake news για την ευλογιά, για τον εμβολιασμό κτλ. Εμείς ακόμα πάντα δεν έχουμε πάρει και αυτό έχει γίνει από το Φεβρουάριο. Αυτοί όταν ήρθε η ώρα να δικαστούν και να έρθουν ασυλίες κτλ. Πώς τσακ μπαμ έγιναν όλα στα γρήγορα και άλλες υποθέσεις πάνε στο αρχείο, άλλες βγήκαν ότι δεν φταίνει ήδη κτλ. Σε ούτε ένα μήνα. Άρα η δικαιοσύνη σίγουρα δεν λειτουργεί για όλους τους ανθρώπους το ίδιο. Εγώ αυτό βλέπω. Που σημαίνει και ότι λογικά αναρωτιέμαι, μάλλον θα υπάρχουν παρεμβάσεις πολιτικών όπως λέτε, είτε στη δικαιοσύνη, είτε σε όργανα, είτε σε φορείς κτλ.
10: Ναι. Και εγώ το πιστεύω ενεργά, γιατί καλός ή κακός, αν κάποιος κάτσει και μελετήσει και ψάξει και βρει και θα δει ότι διορίζουν την ηγεσία του Αρείου Πάγου οι άνθρωποι που κυβερνούν αυτό τον τόπο. Ο Μητσοτάκης διορίζει την ηγεσία του Αρείου Πάγου και 30 Ιουνίου θα διορίσει τη νέα ηγεσία. Οπότε ο διορισμένος από τον Πρωθυπουργό υπάρχει περίπτωση να κυνηγήσει τα στελέχη του Πρωθυπουργού? Τι είμαστε, σκυλιά είμαστε να κυνηγάμε την ουρά μας, κύριε Μόσχο?
11: Είναι να δαγκώσουν το χέρι που τους ταΐζει.
10: Και αυτό σωστό. Δηλαδή εδώ πέρα βλέπουμε το ότι δεν υπάρχει διάκριση εξουσιών, το ότι μπλέκονται οι θεσμοί, το ότι υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι επιβραβεύονται όταν κινούνται με συγκεκριμένο τρόπο φιλοκυβερνητικά και άλλοι που πάνε κόντρα, όπως είναι η κυρία Τεχεροπούλου, βλέπουμε ότι ανεβαίνουν το Γολγοθά.
11: Αυτό ήθελα να το αναφέρω τώρα που είπατε για την κυρία Τεχεροπούλου, που μπράβο της και συγχαρητήρια στην κυρία Τεχεροπούλου που είχε και το θάρρος και το σθένος να κυνηγήσει τότε όσο μπορεί και όπως μπορεί τέλος πάντων τις καταγγελίες και αυτά που είδε, που γι' αυτό τον λόγο την απέλυσαν, την κρέμασαν στα μανταλάκια, λέγανε τα χίλια δυο, πήγαν να τη βγάλουν τρελή και τώρα Μετά το πόρισμα της κυρίας Τυχεροπούλου για το αν φαγώθηκαν λεφτά, φταίγαν ή δεν φταίγαν οι πολιτικοί, την κυρία Τυχεροπούλου την έχουν κάνει θεά ξαφνικά. Δηλαδή όταν η κυρία Τυχεροπούλου μας καταγγέλει φταίει η κυρία Τυχεροπούλου, δεν είναι σόφρον και τα λοιπά, έχει κάνει τάδε τάδε αμαρτήματα ή φταίει και η ίδια και την απολύουμε. Αλλά όταν λέει η κυρία Τυχεροπούλου ότι αυτός παραδείγματος χάρη δεν φταίει με αυτό που έκανε, δεν φαγώθηκαν λεφτά από αυτό που έκανε με την παρέμβαση του Υπουργού, τότε η κυρία Τυχεροπούλου είναι καλή.
12: Ναι.
11: Αυτό μας είπαν οι πολιτικοί όλοι.
10: Και επίσης βλέπουμε και κάποιους συγκεκριμένους, όπως είναι η κυρία Σιμερτζίδου, όπως είναι ο Φραπές, ο Χασάμπης, δεν ξέρω τώρα πώς λέγονται αυτοί οι άνθρωποι. Πάντως τους είδαμε να περνάνε από εξεταστικές επιτροπές να έχουν πει φοβερά πράγματα, να έχουν ακουστεί τρέλες να έχουν ακουστεί και να μην έχουν πάθει τίποτα και να συνεχίζουν να σουλατσάρουν και να κοροϊδεύουν και να ειρωνεύονται. Είναι απίστευτο. Πραγματικά μόνο στην Ελλάδα γίνονται αυτά. Θέλω όμως, κύριε Μόσχο, να σας κάνω και μια ερώτηση, γιατί μαθαίνουμε ότι μια μεγάλη εταιρεία που ασχολείται με κοτόπουλα, η οποία ήταν ένας ισχυρός παράγοντας στην Ελλάδα, ξεπουλήθηκε από ό,τι διαβάζω σε μια ουκρανική πολυεθνική, το 70% αυτής της γιαννιώτικης επιχείρησης. Και καλώς ή κακώς βλέπουμε ότι και οι μεγάλοι όμιλοι που ασχολούνται με το κρέας, που ασχολούνται με τα τρόφιμα στην Ελλάδα, πουλάνε τις επιχειρήσεις τους σε ξένους. Και αυτό θα είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα για τις επόμενες μέρες και για το μέλλον.
11: Θα είναι. Είναι αυτό που λένε, δεν ξέρω, ίσως για τον καπιταλισμό κάποιες φορές, και ένα που μερικές φορές και κάποιοι ανθρώποι, όπως τα λένε, έχουν δίκιο, ότι έφτασε σε σημείο ένας άνθρωπος αυτή τη στιγμή στην Ουκρανία να ελέγχει το 70-80% της αγοράς από τα κοτόπουλα, και αυτός τώρα ήρθε στην Ελλάδα να ελέγξει άλλη μια επιχείρηση από τις μεγαλύτερες που είχε το 30-40% της αγοράς.
12: Ναι.
11: Δηλαδή ένας άνθρωπος από άλλη χώρα μπορεί να ελέγχει το 40% της αγοράς του κοτόπουλου στην Ελλάδα. Ή ένα fund, γιατί υπάρχει και fund που εξαγοράζει επιχειρήσεις με τρόφιμα, που δουλεύουν εκεί μέσα διάφοροι γνωστοί της κυβέρνησης, εξαγοράζουν συγκεκριμένες επιχειρήσεις, ελέγχουν αυτή τη στιγμή το 30-40% του συνολικού κλάδου των τροφίμων και του σούπερ μάρκετ.
10: Σωστό, και θέλω να προσθέσω κάτι σε αυτό που λέτε για τον καπιταλισμό, γιατί είναι πάρα πολύ σωστό. Δεν είναι δυνατόν ο ελληνικός λαός που μαζεύει χρήματα στα κρατικά ταμεία και φορολογείται τόσο σκληρά και φυσικά και περιμένει και από το Ταμείο Ανάκαμψης κάποια πράγματα, ας πούμε, για να βοηθηθεί, να μαθαίνει το ότι η συγκεκριμένη εταιρεία έχει παχθεί κατά το παρελθόν σε καθεστώτα ενίσχυσης και επιδοτήσεων του αναπτυξιακού νόμου για τα επενδυτικά της σχέδια και έχει λάβει τραπεζική χρηματοδότηση και στήριξη μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Και αυτή τη στιγμή, ενώ το στηρίξαμε, δηλαδή από το Υπουργείο Ανάπτυξης το στηρίξανε κάποιοι άνθρωποι και δώσανε κάποια λεφτά για να γίνει τόσο μεγάλη εταιρεία και έχει πάρει και αρκετές δουλειές και με τον αναπτυξιακό νόμο, καλός ή κακός, μπήκε και σε κάποιες αγορές. Τώρα ξαφνικά, ενώ ο ελληνικός λαός στην ουσία με τα χρήματά του βοήθησε την εταιρεία, ξαφνικά να αναλαμβάνει αυτό τον κολοσσό ένας Ουκρανός. Δηλαδή, συγγνώμη που θα το πω έτσι ομά, αλλά το Υπουργείο Ανάπτυξης από ό,τι φαίνεται επένδυσε σε μια Ουκρανία και σε μια εταιρεία και στην τελική την πήρε ένας Ουκρανός, την πήρε μια άλλη χώρα και την ελέγχει.
11: Ναι, δεν θα έπρεπε να υπάρχουν κάποιες δικλείδες σε αυτό, όπως λέτε, δηλαδή όπως υπάρχει στο Ντουμπάι. Δεν μπορεί κάποιος ξένος να πάει και να κάνει επιχείρηση στο Ντουμπάι, πρέπει να είναι και κάποιος μέτοχος μέσα που είναι ηθαγενής εκεί της περιοχής, ξέρω εγώ.
10: Πολύ σωστό.
11: Δεν θα έπρεπε να υπάρχει το ίδιο ακριβώς και εδώ πέρα κάποια δικλίδα ασφαλείας. Εγώ σας το λέω αλλιώς, ότι αύριο έρχονται 20 τουρκικοί κολοσσοί και αγοράζουν τις υπόλοιπες βιομηχανίες στην Ελλάδα.
10: Ναι.
11: Και μας δίνουν τα διπλά και τριπλά από όσα ζητάμε.
10: Και μας πλασάρουν στην αγορά και τα χειρότερα προϊόντα, για παράδειγμα. Μπορώ.
11: Ας μην μας τα πλασάρουν. Εγώ σας λέω ότι ήρθαν και εξαγόρασαν όλες τις εταιρείες τροφίμων, 20 Τούρκοι. Δισεκατομμυριούχοι. Δηλαδή χρειάζεται να γίνει πόλεμος για να μπει η Τουρκία στην Ελλάδα. Με την ίδια λογική μπήκε με Golden Visa.
10: Ναι, οικονομικός πόλεμος. Έτσι είναι, οικονομικός πόλεμος. Και να σας πω και κάτι ακόμα. Στη Βουλγαρία, όχι μακριά από εμάς, γιατί μπορεί να λένε ότι ξέρετε κάτι, το Ντουμπάι πέφτει μακριά και οι Άραβες είναι άλλη ράτσα και χίλια δυο τέτοια. Εδώ πέρα, στη Βουλγαρία, δίπλα σε εμάς, οι Βούλγαροι έχουν φέρει νόμο ο οποίος λέει ότι ένα ποσοστό των προϊόντων στα ράφια πρέπει να είναι από Βούλγαρους παραγωγούς. Για ποιο λόγο να μην ισχύει και στην Ελλάδα αυτός ο νόμος?
11: Ακριβώς.
10: Να υποχρεώνονται οι σούπερ μαρκετάδες. Το 25 θέλετε, το 50%, το 50% των προϊόντων στα ράφια να είναι από Έλληνες παραγωγούς.
11: Όχι μόνο στα ράφια, και στην εστίαση.
10: Σωστό.
11: και στην εστίαση και στο εμπόριο. Αλλά εγώ θα σας θυμίσω και το άλλο για το όταν κάποια χώρα θέλει πώς μπορεί. Θυμάστε πριν λίγους μήνες που μια ελληνική εταιρεία ήθελε να αγοράσει μια γαλακτοβιομηχανία στην Ουγγαρία και το απέρριψε η Ουγγρική κυβέρνηση.
10: Δεν το θυμάμαι χαρακτηριστικά, αλλά ακούω ότι μου λέτε.
11: Άμα το ψάξετε, υπήρχε ελληνική εταιρεία, ήθελε να αγοράσει την Ουγγαρία και το απέτρεψε η Ουγγρική κυβέρνηση. Δεν μπορεί να έρχονται ξένοι να ελέγχουν τα συμφέροντα των μεγαλύτερων βιομηχανιών της χώρας μας. Πουλήστε τη σε κάποιον Ούγγρο, παραδείγματος.
10: Πολύ καλά είπε.
11: Βρείτε άκρη. Ναι. Πολύ καλά είπε, όπως λέτε. Δηλαδή, όταν μια χώρα θέλει, μπορεί. Και ούτε η Ευρώπη του σταμάτησε, ούτε κανένας, έτσι. Πού είναι το ελεύθερο χέρι της αγοράς και τα λοιπά που μας πασάρουν τόσο καιρό.
10: Τίποτα, εγώ αρχίζω και πιστεύω το ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο από χώρα να γίνουμε χώρος. Θέλουν δηλαδή εδώ να το κάνουν Μόντε Κάρλο, να γίνει ένας παγκόσμιος προορισμός, στον οποίο θα έρχονται τουρίστες, θα ελέγχουν αυτοί όλα τα χωράφια και τα οικόπεδα και τα ξενοδοχεία και θα βγάζουν τα εκατομμύρια από τον τουρισμό και δεν θα είναι κανένας παραγωγός εδώ πέρα ή κάποιος άνθρωπος, ας πούμε, που έχει την επιχείρησή του, ο οποίος θα μπορεί να επιβιώσει. Θέλουν να διώξουν τον ελληνικό λαό, ο οποίος δεν έχει χοντρό πορτοφόλι, και να παραμείνουν εδώ πέρα οι ολιγάρχες και όλοι αυτοί οι πλουτοκράτες.
11: Μάλλον πολύ καλά το είπατε, μάλλον αυτό συμβαίνει και εγώ, όχι και εγώ και εμείς διάφοροι δηλαδή που συζητάμε στο ίδιο πράγμα καταλήγουμε ότι για κάποιο λόγο δεν μας θέλουν εδώ ενώ θέλουν κάποιους άλλους.
10: Ναι, αυτή η πλουτοκρατία που μας έχει πνίξει κυριολεκτικά, ακόμα και στην υγεία τα βλέπουμε όλα αυτά και τη δεύτερη ώρα και την τρίτη ώρα, συγγνώμη τώρα που σας διακόπτω κύριε Βόσκο, θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Παπα-Νικολάου για να μιλήσουμε και για τον καπιταλισμό στην υγεία που δεν μπορούμε να επιβιώσουμε αν δεν έχουμε λεφτά. Θέλω κάτι τελευταίο να σας ρωτήσω. Εσείς σαν ένας αγρότης, ο οποίος είναι βραβευμένος αγρότης, είστε και εσείς και ο αδερφός σας, δύο άνθρωποι οι οποίοι έχουν αναγνωριστεί πανευρωπαϊκά για τη δουλειά που κάνουν. Θέλω να μου πείτε τι μήνυμα στέλνετε στους νέους ανθρώπους που μας ακούνε να ασχοληθούν με την κτηνοτροφία, να ασχοληθούν με το πώς μπορούν να εξελίξουν τη ζωή τους σε αυτό τον κλάδο ή όχι. Συμφέρει, δεν συμφέρει, τι λέτε.
11: Τώρα τι να σας πω, αυτό είναι ανάλογα με το πώς το βλέπει καθένας. Προς στιγμή δυστυχώς είναι η αγροτική παραγωγή, είτε είναι αγρότη, είτε γεωργός δηλαδή, είτε κτηνοτρόφος, είτε αλιάς, μελισσοκόμες κτλ. Είναι ό,τι πιο αβέβαιο υπάρχει και με τη σημερινή κυβέρνηση γίνεται ακόμα πιο αβέβαιο, γιατί ενώ περιμένεις κάποια πράγματα που είναι δεδομένα όπως η επιδοτήση, η αποζημιώση κτλ. Δεν λαμβάνεις τίποτα από αυτά. Αυτό που πρέπει να καταλάβει και ο απλός κόσμος που λέτε ή κάποιο παιδί που θέλει να ασχοληθεί αλλά και οι πολίτες που δεν ασχολούνται με την αγροτική παραγωγή είναι ότι εμάς οι επιχειρήσεις μας δεν είναι σαν τα μαγαζιά ή σαν τα καταστήματα. Εμείς θα σπείρουμε τώρα την άνοιξη παραδείγματος χάρη για να συγκομίσουμε το φθινόπωρο και το χειμώνα. Αν ρίξει ένα χαλάζι και μας καταστρέψει την παραγωγή, εμείς την επόμενη χρονιά δεν μπορούμε να παράξουμε. Δεν θα έχουμε καθόλου έσοδα από πουθενά για να παράξουμε, γιατί μας κατέστρεψε την παραγωγή. Γι' αυτό πληρώνουμε ασφάλεια, γι' αυτό περιμένουμε την αποζημίωση από το κράτος και γι' αυτό πρέπει όλα αυτά να γίνονται γρήγορα. Κάποιος άλλο, και δεν θα μπορούμε μέχρι την επόμενη χρονιά, έτσι. Δεν μπορείς να καλλιεργήσεις τίποτα. Δηλαδή έσπειρες το χωράφι, περιμένεις το Δεκέμβρη να αλωνίσεις, παραδείγματος χάρη, να πάρεις τα λεφτά Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, πότε θα τα πάρεις, για να ξαναμπεις το Μάιο στο χωράφι να δουλέψεις. Ένα μαγαζί, αν πάθει μια ζημιά σήμερα, πήρε φωτιά, σας λέω, και κάει και όλο το μαγαζί. Ναι. Σε 2-3 μήνες θα είναι έτοιμο. Ναι, μπορεί να ξαναγίνει μαγαζί. Ναι, αλλά στην αγροτική παραγωγή δεν είναι έτσι. Θα πας την άλλη χρονιά και θα μπεις στο χωράφι όταν σου επιτρέψει και ο καιρός να μπεις.
10: Εγώ δεν θα σας κρύψω το ότι έχω αρκετούς φίλους, γιατί σε χωριό έχω μεγαλώσει, οι οποίοι ξεκίνησαν να βάλουν κατσίκια, πρόβατα και στην πορεία κατάλαβαν ότι δεν μπορούν να δουλέψουν και τα παράτησαν. Δυστυχώς που το λέω, αλλά έτσι είναι.
11: Έτσι είναι. Για να κάνει σήμερα κάτι που να έχει απόδοση και χρήματα, όπως λέτε, δηλαδή να μπορεί να ζήσει μια οικογένεια, η επένδυση πρέπει να ξεπερνάει τις, τουλάχιστον στα εγωπρόβατα, πρέπει να ξεπερνάει τις 400.000 ευρώ. Για να πεις ότι θα ζεις καλά ή θα μπορείς να έχεις χρήματα για την οικογένειά σου κτλ. Και όλο αυτό με πολύ προσωπική δουλειά.
10: Έτσι ακριβώς είναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μόσχο.
11: Εγώ ευχαριστώ.
10: Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι.
11: Εσείς.
10: Γεια σας, γεια σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Θωμά Μόσχο για όλες τις πληροφορίες που μοιράστηκε μαζί μας. Τι να πω. Είναι κρίμα, αρέσει. Είναι κρίμα. Εγώ στεναχωριέμαι. Δεν μπορώ να τα αποδεχθώ. Είναι κρίμα. Είναι κρίμα. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, ράδιο γάμα στους 94 στην Πάτρα, ράδιο όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρη Σερέτη. Επανέρχομαι τρίτη ώρα με τον κύριο Πάνο Παπανικολάου. Ο Δημήτρης ο Τραπεζικός θα βγει την Παρασκευή τρίτη ώρα. Παρασκευή τρίτη ώρα, Δημήτρης Τραπεζικός. Μόνο για αυτή τη βδομάδα αποδέχθηκε ο Δημήτρης να κάνουμε μια αλλαγή, γιατί ο κύριος Πάνος Παπανικολάου δεν μπορούσε την Παρασκευή να βγει. Θα βγει σήμερα ο κύριος Παπανικολάου και θα βγει την Παρασκευή ο κύριος Τραπεζικός. Τραγουδάκι και επανέρχομαι. Δώσε ένα νότι τώρα τα κλεμμένα για να καταλάβει ο κόσμος ότι λεφτά υπάρχουνε, αλλά τα φάγανε οι ακρίδες, οι γαλάζιες.

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Καταδέθηκε το επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας της Ελλάδος προς την Ουκρανία για το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Όπως επισημαίνεται, έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο την θαλάσσια ασφάλεια και ενώ θα μπορούσε, όπως τονίζεται, να είχε προκαλέσει απώλειες αθώων πολιτών καθώς και ανυπολόγιστη περιβαλλοντική ζημιά. Συνεχίζονται οι εσωκομματικές αναταράξεις στο ΠΑΣΟΚ για το ζήτημα των μετεκλογικών συνεργασιών, ενδεικτικό του κλίματος στη Χαριλάου Τρικούπη και η αναβολή της προγραμματισμένης σημερινής συνεδρίασης του Πολιτικού Συμβουλίου για την Παρασκευή. Σε φάση έντονων αναταράξεων, την ίδια ώρα ο ΣΥΡΙΖΑ παραιτήθηκε από την Πολιτική Γραμματεία, την Κεντρική Επιτροπή και την ιδιότητα.

0: του μέλους του κόμματος, ο Γιάννης Ματζουράνης. Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση άσκησε μιλώντας στο Μέγα σήμερα ο Κυριάκος Βελόπουλος. Για πρώτη φορά έχουμε κυβέρνηση που είναι τόσο βαθιά βουτυγμένη στα σκάνδαλα, στη συγκάλυψη και την διαφθορά, είπε, καταγγέλλοντας τις εταιρείες δημοσκοπήσεων ότι ελέγχονται έμεσα ή άμεσα από το Μέγαρο Μαξίμου, που τις χρηματοδοτεί με εκατομμύρια ευρώ. Δύο απόπειρες απόδρασης παρανόμων μεταναστών που κρατούνται στην κλειστή δομή στο κλειδί του Δημοσιτικής σημειώθηκαν με διαφορά λίγων ωρών, κρούοντας το κόδωνο του κινδύνου, καθώς η εν λόγω δομή παρουσιάζει σοβαρά ζητήματα ασφάλειας. Σήμερα το απόγευμα θα τελεστεί στην Καλαμάτα η νεκρόσιμη ακολουθία της 39χρονης Βασιλικής, που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της. Ο 41χρονος κατηγορούμενος αναμένεται να απολογηθεί αύριο. Υψηλότερο πληθωρισμό και οριακά χαμηλότερη ανάπτυξη προβλέπει για την Ελλάδα το 2026 όσα στην εξαμήνια έκθεσή του. Πάνω από τα 98 δολάρια το βαρέλι το Brent μετά τη νέα ένταση μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν. Να αναλάβει η ναυτική αποστολή ασπίδες τον κύριο ρόλο στην αποναρκοθέτηση των στενών του ορμούς, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν, πρότεινε η διπλωματική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ρεκόρ θανάτων λόγω καύσωνα στην Ισπανία, πάνω από 100 οι νεκροί το μήνα Μάιο.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Τοπικές βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια της χώρας. Αύριο οι άνεμοι έως 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ στα πελάγη. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη θα φτάσει τους 29, στην Ήπειρο τους 27, στη Θεσσαλία από 10 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες, οι άνεμοι από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 2 έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 25 με 27 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε: ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Ό,τι και αν οδηγείς, όπου και αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών, με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα, με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
3: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φύλλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
4: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
4: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη Σακαράκα της.
5: Και
4: και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
5: Και τι θες να κάνω εγώ ρε Ζωζό?
4: Να πάμε κι εμείς λεφτεράκι μου.
2: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
7: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές, την άμεση δημοκρατία, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να κοιτούνται στα μάτια, να κατανοεί ο ένας τον άλλον, να δέχεται τη διαφορετικότητά του, να δέχεται τα όρια της ελευθερίας του. Να ξαναβρούμε την τρυφερότητα, τον έρωτα, το συναίσθημα, την αισθητική μας, την παιδεία μας, να επικοινωνήσουμε με τη φύση και τους ανθρώπους, για τον Θεό και την Παναγία. Τι περιμένουμε? Τι περιμένουμε? Κάθε ηλιοβασίλεμα είναι ένα βήμα προς το θάνατο, πουθενά άλλου. Είμαστε όλοι μελοθάνατοι με ημερομηνία λήξεως. Απλώς δεν ξέρουμε το timing, πότε θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε? Τι κάνουμε? Αντί να κλάψουμε όταν δει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη, που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες? Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα, λες και ήταν κάτι.
8: Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Σ' είχε πει και τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους σκαφιέδες με κατάλαβε. Λέψερα, ποιος νοιάζεται για σένα? Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη. Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες, οραματιστές, που έσωσαν την αθωότητά τους, είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρε, Αλένα. Σου λέω, ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδί. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή...
9: Κι αν έχετε ζήσει,
7: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδί. Αυτός τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδί. Δεν τι δροσιά, την ερωτή που μας έρχεται, από τα ψηλά. Θα μου πεις τον καταγραφείο του Κουτσούλης Περιστέρη και σου λέει, νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο Πνεύμα. Πρέπει να ξέρω.
10: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Παναγιώτη Παπανικολάου. Καλησπέρα κύριε Παπανικολάου.
11: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, σας και στους ακροατές.
10: Κύριε Παπα-Νικολάου, πριν λίγο μιλούσαμε με τον κύριο Θωμά Μόσχο για τον καπιταλισμό, για το πώς καταστρέφουν τον πρωτογενή τομέα και αναφέραμε το ότι μελλοντικά, πιθανότατα, ακόμα και στο ΕΣΥ, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, όποιος δεν έχει παχύ πορτοφόλι, χοντρό πορτοφόλι ή πολλά λεφτά, να το πω έτσι πιο απλά, δεν θα μπορεί να επιβιώσει. Δηλαδή, οδηγείται ολοκληρωτικά, ακόμα και η υγεία, στην ιδιωτικοποίηση και θα υποστούμε τις συνέπειες.
9: Κύριε Σαρέτη, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, δεν μ' αρέσει ούτε η αριστολογία, ούτε η γενική πολιτικολογία. Εγώ θα σας απαριθμίσω συγκεκριμένα γεγονότα μόνο των τελευταίων 8 ημερών. Προσέξτε. Τρίτη 2 Ιουνίου. Δραματική έκκληση στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης από τους γιατρούς και τους λοιπούς υγειονομικούς του νοσοκομείου Κορίνθου. Η μονάδα εντατικής θεραπείας με 4 φύλες είναι κλειστή λουκέτο εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα λόγω έλλειψης προσωπικού. Έχουν απομείνει 3 μόνο παθολόγοι που έχουν 60 νοσηλευόμενους ασθενείς και έχουν και κάθε μέρα γενική εφημερία, γιατί τα νοσοκομεία της περιφέρειας έχουν γενική εξωτερική εφημερία κάθε μέρα. 3 μόνο παιδίατροι αντίστοιχα και μόνο ένας ακτινολόγος. Οι αξονικές τομογραφίες που γίνονται γνωματεύονται με το αζημίωτο από ιδιωτική εταιρεία, με λεφτά του δημοσίου εννοείται, δεν γίνονται περιχογραφήματα, δεν γνωματεύονται απλές ακτινογραφίες. Δευτέρα 1 Ιουνίου γίνονται δημόσιες καταγγελίες ότι η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων αρνείται να καταβάλει το στεγαστικό επίδομα το οποίο είχε εξαγγελθεί εδώ και πάρα πολλούς μήνες για τους υγειονομικούς, τους γιατρούς και λοιπούς υγειονομικούς που επιλέγουν να πάνε στα Ιόνια νησιά. Οι υπηρεσιακοί υπάλληλοι της περιφέρειας λένε ότι επειδή δεν έχει ανανεωθεί η κυβερνητική διάταξη, η εγκύκλιος, η σχετική, εμείς δεν μπορούμε να υπογράψουμε την καταβολή γιατί δεν είμαστε συνομή και κινδυνεύουμε το ποσό να καταλογιστεί σε εμάς τους ίδιους που υπογράφουμε ως υπηρεσιακοί παράγοντες. Κυριακή 31 Μαΐου. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου ΣΑΜΟΥ μιλάει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για την κατάσταση διάλυσης που επικρατεί στο νοσοκομείο ΣΑΜΟΥ. Η κατάσταση είναι μη αναστρέψιμη πλέον, μη αναστρέψιμη, δεν μιλάμε πλέον για νοσοκομείο, με τέτοιες τραγικές ελλείψεις γιατρών και υπόλοιπου προσωπικού. Σε όλες τις κρίσιμες ειδικότητες δεν θέλω να σας κουράσω με τα νούμερα, μπορείτε να τα βρείτε. Σάββατο 30 Μαΐου. Η υγειονομική του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου της Κρήτης ενημερώνουν αρμοδίως ότι το Σάββατο 30 Μαΐου δεν θα εφημερεύει στο νοσοκομείο αναισθησιολόγος ούτε ακτινολόγος. Και μάλιστα ακτινολόγος δεν θα εφημερεύει 30 Μαΐου σε κανένα νοσοκομείο από τον πρώην νομό Λασιθίου. Παρασκευή 29 Μαΐου. Ευνίδια διάταξη που εξέδωσε η διοικήτρια του νοσοκομείου της Νικαίας ότι σταματάνε όλες οι ψηφιακές προμήθειες απαραίτητων υλικών για το νοσοκομείο, με μοναδική εξαίρεση τα υλικά του χειρουργείου. Τα υλικά στα υπόλοιπα τμήματα, στις κλινικές, στις σύρυγες, στις νοικοκαθετήρες, στις γάδες κλπ. Αλλά και άλλα χρήσιμα πράγματα, όπως είναι τρόφιμα, όπως είναι καθαριστικά, δεν θα μπορούν να παραγγελθούν παρά μόνο εάν προεγκρίνει η διοικήτρια την παραγγελία συγκεκριμένα. Και κυκλοφορεί μια φημολογία η οποία μάλλον επιβεβαιώνεται ότι έχει μηδενιστεί ο κωδικός από λεφτά, ο κωδικός προμηθειών του νοσοκομείου έχει μηδενιστεί, είναι 0 ευρώ, δεν υπάρχουν λεφτά δηλαδή. 5η 28 Μαΐου, οι γιατροί του Αττικού νοσοκομείου ανακοινώνουν ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμη κατάσταση με την ενδονοσοκομιακή επιδημία του νοροϊού, διευκρινίζοντας ότι αυτός ο ιός δεν μεταδίδεται από το αναπνευστικό με σταγονίδια, μεταδίδεται μέσω επαφής από επιφάνειες. Διότι η αιτία της ενδονοσοκομιακής επιδημίας αυτής που είχε προσβάλει ασθενείς, γιατρούς, επισκέπτες και λοιπό προσωπικό, οφείλεται στις απαράδεκτες συνθήκες συνοστισμού με τα ράντζα στους διαδρόμους του νοσοκομείου. Τετάρτη 27 Μαΐου. Παγκρίτια κινητοποίηση στο Ηράκλειο της Κρήτης για τα προβλήματα και τις τραγικές ελλείψεις όλων των νοσοκομείων της Κρήτης. Τρίτη 26 Μαΐου. νέες ανακοινώσεις και καταγγελίες από τους υγειονομικούς του νοσοκομείου Μολάου Λαγκωνίας για την κατάσταση διάλυσης που επικρατεί και στο νοσοκομείο των Μολάων. Όλα αυτά, κύριε Σερέτη, τι σημαίνουν? Μία σκόπιμη 100% κυβερνητική μεθόδευση διάλυσης του ό,τι έχει απομείνει από δημόσια περίθαλψη, έτσι ώστε ο κόσμος να εκβιάζεται, να ξεπουλιέται και να αναγκάζεται να καταφέρει στους πολύ έτσι στενούς συνεργάτες της κυβέρνησης, τους κυρίους ιδιώτες κλινικάρχες, όπου για να ξέρουν και οι ακροατές μας, τουλάχιστον στην Αττική, έχει γίνει το εξής, που πέρασε λίγο στα ψηλά. Αυτό έχει γίνει από πέρσι, Μάιο 2025. Το πλειοψηφικό μετοχικό πακέτο στα μεγάλα θεραπευτήρια της Αττικής, δηλαδή Υγεία, Μητέρα, Μετροπόλιτα, Νιασό κλπ, έχει περάσει όχι απλά σε ξένα χέρια, έχει περάσει σε μια εταιρεία συμφερόντων Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, που είχαν κυκλοφορήσει και φωτογραφίες που αγκαλιαζόταν ο κύριος Γεωργιάδης με έναν εμμύρι μετρό. Αυτός βέβαια δεν φορούσε κελεμπία, φορούσε σακάκι και γραμμάτα. Γιατί αυτοί προφανώς είναι καλοί μουσουλμάνοι, δεν μας ενοχλούν. Κάποιοι άλλοι μουσουλμάνοι ενοχλούν την κυβέρνηση, που καράδες. Οι εμμύριδες, οι λεφτάδες δεν την ενοχλούν καθόλου. Και ουσιαστικά κάθε μέρα που περνάει, ανακοινώνεται στα ψηλά των οικονομικών σας συναδέρφων συνταχτών, μπορείτε να το βρείτε, ότι όλο και περισσότερες τέτοιες ιδιωτικές επιχειρήσεις υγείας περνάνε σε διεθνή πολυεθνικά funds που εδράζονται έξω από τη χώρα. Αυτή είναι η κατάσταση. Δεν θέλω να σας τρώω πιο πολύ το χρόνο με στοιχεία.
10: Δεν μας τρώτε καθόλου το χρόνο και πραγματικά είναι συγκλονιστικά όλα αυτά που ακούμε, διότι καλώς ή κακώς τα κανάλια...
9: Εγώ την ειδησιογραφία διάβασα, έτσι, δεν έχω κάνει κανένα σχόλιο. Τώρα.
10: Βέβαια, εντάξει, εννοείται. Και αυτό που διαβάζετε είναι πάρα πολύ χρήσιμο, διότι τα κανάλια περνάνε άλλα μηνύματα. Και ο κόσμος πιστεύει ότι όλα είναι ρόδινα.
9: Ναι, εντάξει, τώρα ο κόσμος που έρχεται στα νοσοκομεία, που βλέπει τις ελλείψεις και που βλέπει την τραγική, τη δραματική αυτοθυσία των υγειονομικών που έχουν απομείνει, που τρέχουν και κάνουν ό,τι μπορούν, δεν έχει καθόλου τέτοια αντίληψη, δεν τα χάφει αυτά. Ο κόσμος, ναι, έτσι, μην έχουμε καμία αυταπάτη, μην νομίζουμε
10: ότι... φτάσει, συγγνώμη σας Γιακόπτο, αν φτάσει κάποιος στο νοσοκομείο, βέβαια συνειδητοποιεί το τι ακριβώς συμβαίνει. Χτύπα ξύλο, δεν λέω σε κανέναν ότι πρέπει να πάει σε νοσοκομείο ή να φτάσει σε αυτό το σημείο, αλλά αν δεν το ζήσετε, δεν μπορείτε να έχετε άποψη προς το ακροατήριο απευθύνομαι.
9: Επίσης υπενθυμίζω ότι έχει ξεκινήσει ήδη περίοδος που λόγω ξένων επισκεπτών, τουρισμού, πολλαπλασιάζει τον πληθυσμό της χώρας, έτσι. Υπενθυμίζω. Νοσοκομεία νησιών του Αιγαίου μαζί με την Κρήτη, νοσοκομεία Κρήτης, νοσοκομεία Πελοποννήσου. Είπαμε πριν για το νοσοκομείο Μολάου. Θυμάστε τι είχε γίνει πριν από μερικές εβδομάδες στο νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου κατέρευσε η συνάδελφος, η διευθύντρια Παπολόγος, λόγω υπερεξόντωσης, έτσι.
10: Βέβαια.
9: Νησιά Ιωνίων, είπαμε. Νοσοκομείο Καβάλας, τα ίδια προβλήματα. Εκεί υπάρχει και μια κακοδιοίκηση συγκεκριμένη η οποία τα επιδεινώνει, όπου η Καβάλα, προσέξτε, υποδέχεται μεγάλο μέρος του τουρισμού της Θάσου. Η Θάσος μπορεί να φτάσει και 2 εκατομμύρια επισκέπτες το καλοκαίρι, έτσι. Συν τον τουρισμό της ίδιας της περιοχής, από Χαλκιδική και ανατολικότερα. Τα λέω όλα αυτά γιατί από τη μία ακούμε το παραμύθι για τη βαριά βιομηχανία μας στον τουρισμό και από την άλλη παραμένουν έκθετες και ακάλυπτες όλες οι υγειονομικές μονάδες των τουριστικών περιοχών της χώρας. Επίσης, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, έχουμε τεράστιες ελλείψεις και στο ΕΚΑΒ. Είχαμε άλλη μια καταγγελία ότι διώκονται νοσηλεύτριες κέντρων υγείας επειδή έκαναν το αυτονόητο, δηλαδή είπαν ότι εμείς δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε το κέντρο υγείας, να το κλείσουμε, να βάλουμε λουκέτο και να κάνουμε το πλήρωμα του ασθενοφόρου επειδή εσείς δεν προσλαμβάνετε πληρώματα. Να πάνε δηλαδή βόλτα τον ασθενή, να κλείσει το κέντρο υγείας, να πάνε τον ασθενή βόλτα στο νοσοκομείο, ενώ έπρεπε να είναι στελεχωμένο το ασθενοφόρο από μια σώσεις του ΕΚΑΜ. Και όλα αυτά επιτείνονται από το εξής. Προσέξτε, να μην πω πάλι για τους μισθούς των νοσοκομειακών γιατρών, που είναι εξευθελιστικότεροι σε όλη την Ευρώπη, δυτική και ανατολική. Οι μισθοί των νοσοκομειακών γιατρών στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι 3 φορές χαμηλότερη από τους μισθούς των νοσοκομειακών γιατρών στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία. Αλλά δεν μιλάμε τώρα για Γερμανία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, εκεί είναι χαόδηση σύγκριση. Να πω για τους μισθούς των νοσηλευτών και των διασωστών του ΕΚΑΒ. Αυτή δεν είναι απλά εξευθελιστική, κύριε Σαρέτη. Είναι ασύμβατη με την επιβίωση. Θυμάστε πέρσι και πρόπερσι και θα γίνει το ίδιο και φέτος που έχουμε τις διάφορες σκηνές με ασθενείς σε καρότσες αγροτικών αυτοκινήτων. Θα θυμάστε έτσι.
10: Βέβαια, βέβαια.
9: Ναι, και λέει η κυβέρνηση. Μα εμείς ζητούσαμε να πάει 6 μήνες ένας διασώστης του ΕΚΑΒ στην ΚΟ και δεν πήγαινε. Σας ρωτάω εσάς, με 900 ευρώ το μήνα μισθό, ποιος θα βρει να μείνει, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο στην ΚΟ.
10: Σωστό.
9: Με 900 ευρώ μισθό.
10: Συγγνώμη σας διακόπτω, είχαμε εδώ πέρα έναν άνθρωπο ο οποίος ανήκει στους αλληλείς, είναι καπετάνιος και μας εξηγούσε εδώ πέρα ότι σε μικρότερα νησιά από την ΚΟ δεν υπάρχει ούτε καν εσύ και αναγκάζονται, αν πάθει κάτι κάποιος, να πάρουν αυτόν που είναι καπετάνιος και αν αυτός θέλει, λέει, και μπορεί φυσικά να μεταφέρει αυτόν τον άνθρωπο σε ένα κοντινότερο μεγαλύτερο νησί.
9: Αυτό ακριβώς που σας είπα πριν έλεγε και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου ΣΑΜΟΥ την Κυριακή πριν από 3 μέρες, ότι το νοσοκομείο ΣΑΜΟΥ δεν εξυπηρετεί μόνο τη ΣΑΜΟΥ, εξυπηρετεί και την Ικαρία, εξυπηρετεί και τους φούρνους, εξυπηρετεί και μερικά μικρότερα νησάκια. Το κάθε υγειονομική μονάδα νησιών εξυπηρετεί και διάφορα μικρότερα νησιά. Οπότε δηλαδή δεν έχουν κάνει ποτέ το αυτονόητο, αυτό θα σας πω τώρα, το ζητάμε 30 χρόνια έτσι, 30 χρόνια το ζητάμε, να έχει το ΕΚΑΒ ταχύπλοα ασθενοφόρα, να είναι το σκαρί τους ας πούμε, σαν το ταχύπλοα του λιμενικού.
10: Σωστό, αυτό θα σας ρωτούσα, αυτό, σωστό.
9: Και το εσωτερικό τους να είναι διαμορφωμένο σαν ασθενοφόρο, στελεχωμένα με πληρώματα του ΕΚΑΒ. Φανταστείτε να υπήρχε όλο το 24ωρο ένα τέτοιο ταχύπλο διαθέσιμο στο Βόρειο Αιγαίο, ένα τέτοιο ταχύπλο διαθέσιμο στις Κυκλάδες και ένα τέτοιο ταχύπλο διαθέσιμο στα Νότια Δωδεκάνησα.
10: Όχι μόνο ένα, εγώ θα έλεγα περισσότερα.
9: Όχι, ένα διαθέσιμο να πάσα στιγμή. Που σημαίνει ότι αν κάποιο είχε πάει έναν ασθενή, θα πρέπει να υπάρχει άλλο να την πάει διαθέσιμο.
10: Ξέρετε κάτι.
9: Είχαμε σώσει πάρα πολλές ζωές.
10: Πολύ σωστό αυτό, γιατί δεν υπάρχει μέσο μεταφοράς, γι' αυτό ανέφερα και τον καπετάνιο. Παλαιότερα, σε μια συζήτηση, δεν θυμάμαι ποιον την είχα κάνει, είχε αναφέρει το ότι θα ήταν πολύ έξυπνο να υπάρχουν και πλωτά νοσοκομεία. Πλωτά νοσοκομεία, για να μην ακούγεται στο ακροατήριο υπερβολικό. Ναι. Ένα νοσοκομείο έτσι που μπορεί να εξυπηρετήσει κάποιον που παθαίνει κάτι και να είναι, ας πούμε, σε ένα καραντάκι.
9: Εγώ θα το έλεγα πιο σωστά. Το ταχύπλο ασθενοφόρο, άμα ήταν διαμορφωμένο πώς είναι οι κινητές μονάδες του ΕΚΑΒ, τα τροχύλατα ασθενοφόρα,
10: ναι,
9: θα μπορούσε το ταχύπλο να είναι διαμορφωμένο σαν κινητή μονάδα, να έχει γιατρό και ειδικά εκπαιδευμένο διασώστη, για να αρχίζει την επίγουσα ιατρική στον τόπο του συμβάντος, για να σώσει ζωές. Αυτό είναι το πιο σωστό.
10: Αυτό είναι το πιο εύκολο να γίνει.
9: Ναι, και επίσης, έχουμε πει τόσο καιρό. Έπρεπε, ας πούμε, να αναβαθμιστεί το νοσοκομείο Ξήρου, λέω παράδειγμα τώρα, έτσι, να είναι τριτοβάθμιο και πλήρως ελεγχομένο νοσοκομείο και μάλιστα το κράτος θα έκανε και εξοικονόμηση. Προσέξτε, ξέρετε πόσο κοστίζει κάθε άνω διακομιδή, μέσα 130. Το λέω τώρα γιατί μπαίνουμε στο καλοκαίρι. Πόσο λέτε?
10: Μία ας πούμε πτήση.
9: Μία αεροδιακομιδή με το ΕΚΑΒ, με το C-130. Γιατί το ΕΚΑΒ αγκαρεύει τα C-130 της πολεμικής αεροπορίας.
10: Ανάλογα την απόσταση, κύριε Παπα-Νικολάου, τώρα.
9: 30.000 ευρώ με το που θα απογειωθεί και που θα κατέβει.
10: 30.000 ευρώ να πάει, ας πούμε. Από ένα λεπτό. Και τι μεταφέρει μέσα, ας πούμε, 10 άτομα.
9: Το κόστος απογείωσης προσγείωσης καυσίμων πτυτικών είναι τόσο. Γι' αυτό γίνεται το εξής, αυτό το είχαμε καταγγείλει πέρσι. Προσέξτε τι γίνεται. Για να μην πιοδεύονται, ξεκινάει ένα C-130 το πρωί, πηγαίνει βόλτα σε όλη τη χώρα πριν προσγειωθεί στην Αθήνα, μαζεύει ασθενείς από όλη τη χώρα για να τους φέρει με τη μία. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε.
10: Ναι, αυτό κάθε πότε γίνεται?
9: Το καλοκαίρι γίνεται συστηματικότατα. Θυμάμαι ένα συμβάν, σας το λέω, πέρσι, γιατί ο ασθενής ήταν και γιατρός μάλιστα, ήταν άϊμνηστος τώρα πια, συνταξιούχος ορθοπαιδικός. Απογειώθηκε το ΣΕ-130 από τυχείο με τον γιατρό που είχε εγκεφαλική αιμορραγία, ήταν βαρέως Πάσχων. Έκανε 7 στάσεις σε όλη τη χώρα, Ιόνια νησιά, Βόρεια Ελλάδα, και τελικά προσγειώθηκε στην Αθήνα στις 2 το επόμενο πρωί και ο συνάδελφος ήταν πλέον εγκεφαλικά νεκρός. Δεν λέω ότι σώνει και καλά θα γλίτωνε ο άνθρωπος,
10: ναι,
9: αλλά θέλω να σας πω τι γίνεται.
10: Εδώ με ενημερώνουν ότι ανά ώρα πτήσης κοστίζει περίπου στα 15.000 ευρώ η πτήση του ΣΕ-130. Σίγουρα δεν είναι φυσιολογικό αυτό που συμβαίνει, κύριε Παπανικολάου, και σίγουρα η λύση που δίνεται για τα ταχύπλοα είναι πολύ καλύτερη. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο δεν το κάνουν αυτό.
9: Δεν το ξέρω, ρωτήστε τους. Με την προϋπόθεση όμως ότι τι, θα είναι πλήρως ελεγχομένο, ας πούμε, το νοσοκομείο της Μυτιλήνης, για να είναι νοσοκομείο αναφοράς, το νοσοκομείο της Σύρου. Καταλάβατε τι λέω τώρα, έτσι.
10: Ναι, ναι.
9: Υπάρχουν νοσοκομεία αναφοράς για να εξυπηρετείς με τα ταχυπλοά. Επίσης, έχουμε πει άλλα τόσα χρόνια για το θέμα με τα ελικόπτερα του ΕΚΑΒ. Που έπρεπε 3 ελικόπτερα από αυτά που πετάνε πάνω από τον καιρό, αν είχαμε από τόσα χρόνια που τα λέμε να είναι διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή 3 ελικόπτερα, θα είχαμε λύσει ένα κάρο προβλήματα. Μην νομίζουμε ότι αυτά δεν ισχύουν για τις μεγάλες πόλεις, για την Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη, επειδή λέγαμε μόνο για την περιφέρεια. Σας είπα προηγουμένως για το νοσοκομείο της Λύκειας, που είναι ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της χώρας. Και αντίστοιχα μπορώ να σας πω πολλά για πολλά νοσοκομεία μεγάλων πόλεων. Ο κύριος Γεωργιάδης αποδείχθηκε για άλλη μια φορά πιο ψεύτης και από τον Πινόκιο. Είχε αρπάξει στα Μουλοχτά τον Ιανουάριο του 2026 δεκάδες οργανικές θέσεις ειδικευόμενων γιατρών από το νοσοκομείο. Αυτή η κλοπή των οργανικών θέσεων βάζει σε κίνδυνο λειτουργικής κατάρρευσης και τις 3 παθολογικές κλινικές του νοσοκομείου. Του το είχαμε επισημάνει από τα μέσα Φεβρουαρίου. Είχε υποσχεθεί ότι θα το διορθώσει και μας κοίταγε και στα μάτια όταν το έλεγε. Μάλιστα μας έλεγε ότι στο αμέσως επόμενο μεγάλο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας θα υπάρχει διόρθωση και επιστροφή των θέσεων στο νοσοκομείο της Λύκειας. Ήρθε τον Απρίλιο και αρχές Μαΐου αυτό το νομοσχέδιο για το οποίο μιλούσε. Το τελευταίο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας, το λεγόμενο ραντιστικό. Καμία τέτοια διάταξη δεν υπήρξε. Οι θέσεις παραμένουν κλεμμένες από το νοσοκομείο της Λύκειας. Αντίστοιχα τέτοια παραδείγματα μπορώ να σας πω για πολλά νοσοκομεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Δεν είναι και στις μεγάλες πόλεις καλύτερη κατάσταση. Γι' αυτό ξαναλέω ότι εδώ μιλάμε για σχέδιο και σκοπιμότητα, δεν είναι αμέλεια. Το σχέδιο και σκοπιμότητα είναι αυτό ακριβώς που σας είπα, να εκβιάζεται ο κόσμος, να εκβιάζεται, να πηγαίνει στις ιδιωτικές κλινικές και να ξεπουλιέται. Αυτό είναι το σχέδιο. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε.
10: Άρα δηλαδή να οδηγούν το κέρδος σε συγκεκριμένους ανθρώπους.
9: Μάλιστα. Και επίσης, αυτά που είπα δεν σημαίνει ότι δεν δίνονται χρήματα στην υγεία. Το θέμα είναι ότι δίνονται. Πού πηγαίνουν όμως? Ψάξτε να βρείτε τι πακτολή δημόσιου χρήματος πηγαίνουν στις ιδιωτικές κλινικές μέσω ΕΟΠΗ. Σας υπενθυμίζω κάτι το οποίο και αυτό έχει περάσει στα ψηλά. Τον Αύγουστο του 2024 ο συνήγορος του πολίτη, που είναι μια ανεξάρτητη δημόσια αρχή, έτσι, δεν είναι συνδικαλιστικό όργανο, με βάση καταγγελίες από ασφαλισμένους οι οποίοι, είχε βγάλει μια έκθεση καταπέλτη, η οποία έλεγε ότι οι ιδιωτικές κλινικές συμβεβλημένες με τον ΕΟΠΗ κάνουν σκανδαλώμες υπερχρεώσεις σε βάρος του ΕΟΠΗ, έκνομες υπερχρεώσεις,
10: ναι,
9: για τις οποίες κάνουν τα στραβά μάτια οι αρμόδιοι του ΕΟΠΗ.
10: Θα προσθέσω κάτι, και διαγνωστικά, ναι, κέντρα κάνανε το ίδιο πράγμα.
9: Θα φτάσω και στα διαγνωστικά κέντρα. Έχετε ακούσει εσείς για αυτή την έκθεση του συνηγόρου του πολίτη να γίνεται κανένας λόγος σχεδόν 2 χρόνια, από τον Αύγουστο του 2024. Έχετε ακούσει εσείς τον κύριο Γεωργιάδη ή την κυρία Καρποδίνη, τη διοικήτρια του ΕΟΠΗ, ή την κυρία Αγαπηδάκη, που είναι στις αρμοδιότητες, στις μέρος της δραστηριότητας του ΕΟΠΗ, να λένε έστω και μια κουβέντα για αυτή την έκθεση? Όχι. Διαγνωστικά κέντρα τώρα, διαγνωστικές αλυσίδες θα πω εγώ. Όχι διαγνωστικά κέντρα, διαγνωστικές αλυσίδες. Κάθε μέρα που περνάει με μια καινούργια δικαιολογία για τις παρακλινικές εξετάσεις των εξωτερικών ασθενών των ασφαλισμένων του ΕΟΠΗ, βρίσκεται ένα κόλπο να αυξάνεται η συμμετοχή από την τσέπη του ασφαλισμένου. Αυτό άμα το δείτε διαχρονικά, η συμμετοχή από την τσέπη του ασφαλισμένου έχει αυξηθεί τα τελευταία 3-4 χρόνια κατά 20% με διάφορα κόλπα. Επίσης, άλλη εξωτερική παροχή υγείας, τα φάρμακα. Τα φάρμακα. Και εκεί με διάφορα κόλπα αυξάνεται στον ουρανό η συμμετοχή από την τσέπη του ασφαλισμένου. Διάφορα φάρμακα κάθε μέρα βγαίνουν τελείως εκτός συνταγογράφησης, γίνονται μισήπα, μη συνταγογραφούμενα φάρμακα, που σημαίνει τα πληρώνεις εξ ολοκλήρου, και επίσης στα αυτά που δεν τα πληρώνεις εξ ολοκλήρου, στα συνταγογραφούμενα, αυξάνεται διαρκώς η συμμετοχή από την τσέπη του ασφαλισμένου. Εγώ ρωτάω λοιπόν, ο πολίτης πληρώνει πρώτον δυσβάστατους φόρους. Ψάξτε να βρείτε ποια χώρα είναι πρώτη σε όλη την Ευρώπη στην άμεση και την έμεση φορολογία των μεσαίων και χαμηλών εισοδημάτων. Δεν νομίζω να έχουμε καμιά αμφιβολία για το ποια χώρα είναι αυτή. Και κάθε φορά που καθιερώνεται κάποιος καινούργιος φόρος, όπως ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα σαν δημοσιογράφος, η κάθε κυβέρνηση, και η σημερινή, και η προηγούμενη και η πιο προηγούμενη, έχουν έτοιμη την καραμέλα και την δικαιολογία. Σου λένε, α, δεν θέλετε φόρους, δεν θέλετε νοσοκομεία. Ότι τάχα μου τα λεφτά από κάθε καινούργιο φόρο θα τα δώσουν για τα νοσοκομεία. Επίσης, πληρώνει ο πολίτης ασφαλιστικές φορές περίθαλψης αιματηρότατες, κύριε Σερέτη. Και δεν μιλάω μόνο για τις εργατικές, μιλάω και για τις εργοδοτικές. Ξέρετε επίσης πολύ καλά ότι κάποιος μικροεργοδότης, ο οποίος έχει 2-3 εργαζόμενους και ο οποίος θέλει να είναι έτοιμος, να μην τους έχει μαύρους, όπως λέμε στην πιάτσα, να τους δηλώνει και να καταβάλει τις ασφαλιστικές εισφορές τις εργοδοτικές για τον περίθαλψης, για τον εργαζόμενό του, αυτό το μικροεργοδότη που θέλει να είναι έτοιμος τον σκίζει ο ΕΟΠΗ, κύριε Σερετή. Πού πηγαίνουν αυτά τα λεφτά του ΕΟΠΗ? Στα νοσοκομεία δεν πάνε. Ο ΕΟΠΗ από νοσηλείες των ασφαλισμένων του που έχουν ήδη γίνει χρωστάει πάνω από 13 δισεκατομμύρια ευρώ αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Παραλαμβάνω το ποσό. Πάνω από 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Σε φάρμακα δεν πάνε κάθε μέρα, όπως είπαμε, αυξάνεται η συμμετοχή από την τσέπη του ασφαλισμένου. Σε εξωτερικές διαγνωστικές εξετάσεις ούτε εκεί πάνε. Αυξάνεται και εκεί καθημερινά η συμμετοχή από την τσέπη του ασφαλισμένου. Πού πηγαίνουν τα λεφτά του ΕΟΠΗ? Πού πηγαίνουν οι ασφαλιστικές εισφορές των Ελλήνων? Θα μας απαντήσει κάποιος ποτέ? Εγώ έχω μια απάντηση. Πρώτον, αυτό που λέει ο συνήγορος του πολίτη, δεν το λέω εγώ, πηγαίνουν σε ιδιωτικές κλινικές κάποιων, όχι όλες, προσέξτε, αυτών που έχουν μπάρμπα στην κορώνη. Γιατί και κάποιος που έχει μια ιδιωτική μονάδα υγείας και δεν έχει μπάρμπα στην κορώνη, ούτε αυτός πληρώνεται. Θυμάστε τι είχε γίνει πριν από 2 μήνες με τη μονάδα αιμοκάθαρσης στην Αίγινα. Όπου ο άνθρωπος σήμερα, παιδιά μου, χρωστάει 3 χρόνια, οι οποίοι δεν αντέχουν άλλο, σταματάω τη σύμβαση. Οπότε αμέσως πήγανε, δεσποιηθήκανε και του δώσανε ένα μέρος από τα οφειλόμενα. Επειδή έγινε θέμα στην κοινή γνώμη. Σε κάποιες συγκεκριμένες ιδιωτικές κλινικές πηγαίνουν. Κυρίως αυτές που είναι των ομίλων, των μεγάλων, έτσι. Πηγαίνουν σε διάφορους εργολάβους, ιδιώτες, εργολάβους ανθρώπινης εργασίας που αλωνίζουν μέσα νοσοκομεία, εργολάβους συνεργείων φύλαξης. Ιδιωτικές διαγνωστικές εταιρείες ακτινολογικής διάγνωσης εξ αποστάσεως, ιδιώτες εργολάβους στη διανομή του φαγητού στους ασθενείς, ιδιώτες εργολάβους στα μαγειρία του φαγητού για τους ασθενείς και σε ό,τι κρατικοδίαιο το ιδιώτη εργολάβο μπορείτε να φανταστείτε. Εκεί υπάρχουν λεφτά. Δηλαδή, για εκεί πέρα που χρειάζεται μας λένε ότι δεν έχουν λεφτόδεντρα. Αλλά από την άλλη μεριά βλέπουμε να φουντώνουν τα κλεφτόδεντρα. Και μιλάω μόνο για την υγεία, έτσι. Δεν πιάνω τίποτα έξω από την υγεία, γιατί όταν πιάσω έξω από την υγεία, για τα λεφτόδεντρα και τα κλεφτόδεντρα μπορώ να σας πάω 3 εκπομπές.
10: Ποια είναι η υπηρεσία όμως που είναι υπεύθυνη να ελέγχει και για ποιο λόγο δεν ελέγχει? Δηλαδή είναι όλα τόσο καλωστημένα?
9: Κοιτάξτε, Η υπηρεσία που πρέπει να ελέγχει, κατά τη γνώμη μου, πρώτα και κύρια, είναι η ελληνική δικαιοσύνη, κύριε Σαλή. Θυμάστε το περιστατικό με τη συνάδελφο, την οποία την πετάξανε στη Σάμμο. Είπαμε προηγουμένως για τη Σάμμο. Είπαμε ότι η παιδεία του είναι μόνο μία, έτσι, η μόνιμη. Εφημέρευε η γυναίκα 6 μήνες ερή. Έπρεπε να πάρει μία άδεια να ξεκουραστεί. Αντί να προσλάβουν δεύτερο ή τρίτο γιατρό, τρεις χρειάζονται κανονικά, έστω και επικουρικούς επιμελητές θα μπορούσαν να προσλάβουν, ιδιωτικού δικαίου δηλαδή, με σύμβαση ορισμένου χρόνου, ούτε αυτό δεν κάνανε. Πετάξανε στη Σάμμο τη συνάδελφο, το θυμάστε, που είχε τελειώσει ειδικότητα, αλλά είχε καθεστώς αγροτικού γιατρού. Και τη βάλανε εφημερεύει 5 μέρες ερή, το θυμάστε, μάλιστα. Που είχε γίνει έτσι, είχε πάρει δημοσιότητα το θέμα. Είχα πει τότε το εξής. Εάν με την υπερκόπωση του γιατρού, με το ότι ο γιατρός είναι μόνος, αβοήθητος, συμβεί το κακό, ποιος πάει κατηγορούμενος, για πείτε μου. Θα σας πω εγώ, πάντα ο γιατρός. Εγώ έχω πάει μάρτυρας σε δικαστήρια, κύριε Σερέτη, 8 φορές. 3 φορές έχω ακούσει το εξής και μην τολμήσει κανείς να το διάψευσει. Από πρόεδρο ή από εισαγγελέα, λέει ο κατηγορούμενος ή κατηγορούμενη γιατρός. Δεν έφταιγα εγώ, οι συνθήκες εφημερίας μου ήταν επισφαλής, είχα μόνο μία νοσηλεύτρια που έτρεχε με πατίνια, τα εργαστήρια καθυστερούσαν λόγω ελλείψεων 7 ώρες να βγάλουν τις απαντήσεις, ήμουνα ετεροξοντωμένος, ήμουνα 4 μέρες στο πόδι κλπ. Ξέρετε τι απαντάει η έδρα. Γιατρέ μου, γιατρός είσαι. Εάν οι συνθήκες εφημερίας σου ήταν επισφαλείς, να σηκωνώσουν να έφευγες και να μην εφημέρευες. Μην τολμήσει κανείς να το διαψεύσει ότι το έχω ακούσει 3 φορές.
10: Και άμα φεύγατε όμως, ποιες θα ήταν οι επιπτώσεις?
9: Ναι. Ο γιατρός πάλι φυσικά. Θα ήταν αδικαιολογητός από όλοι. Λοιπόν, έχετε ακούσει εσείς κανέναν εισαγγελέα να κυνηγήσει διοικητή υγειονομικής περιφέρειας, διοικητή νοσοκομείου ή πολιτική ηγεσία Υπουργείου Υγείας? Όχι. Γιατί? Πότε εγώ, γιατί? Γιατί αυταπάγγελτα έπρεπε. Έπρεπε αυταπάγγελτα, κύριε Σαρετή. Όταν πράξη διοικητική βάλει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, θα έπρεπε να έχει παρέμβει αυταπάγγελτα ο εισαγγελέας εναντίον της διοίκησης. Δεν γίνεται ποτέ όμως. Ποτέ. Άρα ο βασικός ελεκτικός μηχανισμός που θα έπρεπε να ελέγχει την εξουσία, την εκτελεστική, γιατί ποτέ το δικαστική εξουσία να εξάρτη από την εκτελεστική, σύμφωνα με το Σύνταγμα και σύμφωνα με το αφήγημα το τρέχον της πολιτικής προπαγάνδας. Έτσι δεν είναι, ποτέ δεν είναι. Ωραία. Ο βασικός ελεκτικός μηχανισμός δεν κάνει σωστά τη δουλειά του όμως. Στο λέω εγώ, είναι πλήρη ευθύνη. Και ποιος θέλει, ας θέλει να μου πει το αντίθετο. Παράδειγμα, τελευταίο. Όσον αφορά τις άπλιες συνθήκες δοσηλείας στις παθολογικές κλινικές του νοσοκομείου της Λυκιάς, ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου έχει προσφύγει στην Εισαγγελία Πειραιά εδώ και 7 μήνες. Δεν έχουμε κανένα νέο. Πείτε μου εσείς τώρα, τι άλλο πρέπει να κάνουμε δηλαδή? Επίσης σας υπενθυμίζω ότι το Φεβρουάριο του 2021, ως Ομοσπονδία Ενός Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας, είχαμε προσφύγει στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου τότε για 3 θέματα. Πρώτον, για νοσηλεία ασθενών βαρέως πασχόντων διασωληνωμένων μηχανικά εριζόμενων εκτός μονάδος συντατικής θεραπείας. Σε κοινούς θαλάμους με πρόχειρους αναπνευστήρες. Δεύτερον, για έκνομες και επικίνδυνες εντολές διοικητών που συστέρηκε νοσηλείας κορονοϊού, έδιναν εντολή να εφημερεύουν γιατροί άσχετων ειδικοτήτων. Ορθοπαιδική, οφθαλμίατρη, ψυχίατρη, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Και τρίτον, για την παραμέληση της λυπής νοσηρότητας. Σας υπενθυμίζω ότι τότε ήταν η περίφημη διαταγή του κυρίου Κοντοζαμάνη, που μας είχε κλείσει στα χειρουργεία 4 μήνες, με πρόσχημα την πανδημία. Προσφύγαμε στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Όσο νέα είχατε εσείς, αλλά τόσο είχαμε κι εμείς. Τίποτα δεν έγινε. Δεν έπρεπε να γίνει.
10: Πολλά πρέπει να γίνουν και δυστυχώς φοβάμαι το ότι επιβεβαιωνόμαστε για αυτά που λέγαμε παλαιότερα, το ότι έχουν ένα σχέδιο και το υλοποιούν σταδιακά και καλώς ή κακώς ο Έλληνας πολίτης θα μείνει εκτεθειμένος και όλα αυτά τα λεφτά που έχει δώσει για το ΕΣΥ, για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, θα πάνε χαμένα, κύριε Παπα-Νικολάου, και πρέπει να το γνωρίζουμε.
9: Το σχέδιο λοιπόν το επιβεβαιώνουν διάφοροι, πώς θα λέει ο κύριος Διοβιάδης, Ανάρχο, άνταρτο, αριστερό, ακροκρατούμενες κομμουνιστικές συμμορίες. Κάτι τέτοια δεν λέει. Θα σας πω μια τέτοια συμμορία. Είναι η συμμορία που λέγεται ΟΣΑ. Το ξέρετε τον ΟΣΑ?
10: Ε, βέβαια το ξέρω, πώς δεν το ξέρω.
9: Δεν νομίζω να ισχυριστεί ακόμα και ο κύριος Γεωργιάδης στον ΟΣΑ αυτοί που τον διοικούν τίποτα κομμουνιστέ, έτσι δεν είναι?
10: Ε, καλά, εντάξει, τώρα άμα αρχίσουμε να λέμε τέτοιες τρέλες, ο Άδωνης Γεωργιάδης δεν τον παίρνω και τόσο σοβαρά, να σας πω την αλήθεια.
9: Ωραία. Ποια είναι η χώρα της Ευρώπης που έχει τη χειρότερη αναλογία δημόσιων? Όχι της Ευρώπης, του ΟΣΑ. Ο ΟΣΑ δεν είναι μόνο για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σωστά, έτσι δεν είναι? Έχει πολύ περισσότερες χώρες μέλη. Στον πάτο του ΟΣΑ η Ελλάδα. Στην αναλογία δημόσιων προς ιδιωτικές δαπάνες υγείας. Ιδιωτικές δαπάνες υγείας είναι αυτές που πληρώνει ο ασθενής από την πιέτη του. Σωστά, σωστά. Πάμε μετά. Άλλη τέτοια γνωστή κομμουνιστική συμμορία είναι αυτή που λέγεται Eurostat. Είναι και αυτή. Μπορεί να βγει ο κ. Γεωργιάδης καμιά μέρα να μας πει ότι είναι τίποτα κομμουνιστέ εκεί στην Eurostat. Για όλο το 2024 η δυνατότητα πρόσβασης πολίτη άνω των 16 ετών, το άνω των 16 ετών κολλάει στο είδος, ξέρετε, η κάτω των 16 ετών είναι παιδιατρική ασθενής, έτσι. Οι 16 και πάνω απευθύνονται στην ιατρική των ενηλίκων, γι' αυτό γίνεται ο διαγωνισμός. Μέσος όρος δυσκολίας πρόσβασης πολίτη στις υπηρεσίες υγείας, στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 3,5%. Πόσο είναι στην Ελλάδα, ξέρετε, σύμφωνα με τη Eurostat? 21%. 6 φορές μεγαλύτερη είναι η δυσκολία πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας στην Ελλάδα σε σχέση με το μέσο όρο των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λέω τώρα για τις τραγικές επιπτώσεις που έχουν αυτά, έτσι. Πάμε τώρα στην προηγούμενη κομμουνιστική συμμορία, τον ΟΣΑ. Ποια χώρα είναι πρώτη στην Ευρώπη με καινούργια στοιχεία του περασμένου μηνός σε θανάτους από καρκίνο? Πάει το μυαλό σας, σύμφωνα με τον ΟΣΑ?
10: Πείτε μου.
9: Η Ελλάδα φυσικά.
10: Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση όταν τελειώσετε.
9: Ναι. Όσο και να λέμε για προδιαθεστικούς παράγοντες, περιβαλλοντικούς, τρόφιμα κλπ. Που και αυτή είναι σοβαρή, δεν λέω.
10: Ναι.
9: Το μεγαλύτερο μέρος από αυτό το έσχος οφείλεται στην κατάρρευση του δημόσιου συστήματος περίθαψης.
10: Ωραία.
9: Αυτά κοστίζουν χιλιάδες ανθρώπινες ζωές.
10: Βέβαια, και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέτε και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Θέλω όμως να σας κάνω μια ερώτηση και για την πρωτοβάθμια φροντίδα. Διότι βλέπω ότι και εκεί έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Και ο κόσμος δεν μπορεί να ενημερωθεί. Με ποιον πρέπει να μιλήσει? Πρέπει να μιλήσει. Πείτε μου.
9: Λοιπόν, πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας είναι η άλλη πληγή. Καλά κάνατε και προθέσατε, γιατί ήθελα να πω δύο λόγια για αυτό. Σας υπενθυμίζω ότι η δημόσια πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας από τον Ιούλιο του 2023 είναι συμπλήρης και αποκλειστική αρμοδιότητα της αναπληρώτριας υπουργού, κυρίας Αγαπηδάκη. Η κυρία Αγαπηδάκη είναι αναπληρώτρια υπουργός, δεν δίνει λογαριασμό ούτε καν στους υπουργούς υγείας, τώρα στον κύριο Γεωργιάδη και πριν τον κύριο Γεωργιάδη στον κύριο Χρυσοχοίδη, δίνει λογαριασμό απευθείας και μόνο στον πρωθυπουργό. Τι έχει γίνει εκεί? Προσέξτε να δείτε, δηλαδή αυτό είναι πραγματικά παγκόσμια πρωτοτυπία. Επειδή ο θεσμός του προσωπικού γιατρού που διαφήμιζε ο κύριος Κλέβρης παλιότερα, θα το θυμάστε, είχαμε προειδοποιήσει ότι θα αποτύχει παταγωδός. Απέτυχε παταγωδός, όχι απλώς, απέτυχε 100% δηλαδή. Τι έκανε η κυρία Αγαπηδάκη? Προσέξτε. Τους νέους πτυχιούχους ιατρικής, μόλις πάρει πτυχίο ένας απόφυτος ιατρικής 24-25 ετών που δεν έχει καμία εμπειρία, πάει υποχρεωτικά να κάνει τη θητεία υπαίθρου, το αγροτικό δηλαδή, και τον βαφτίζει η κυρία Αγαπηδάκη προσωπικό γιατρό, τον νέο πτυχιούχο δηλαδή. Του φορτώνει με το ζόρι καθήκοντα και ιατρονομικές ευθύνες ειδικευμένου γιατρού γενικής οικογενειακής ιατρικής ή ειδικής παθολογίας ή παιδιατρικής. Το ξαμολάει αναγκαστικά και με το ζόρι στα κέντρα υγείας και ουσιαστικά όλη η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, η δημόσια, σχεδόν όλη, επαφίεται στους νέους πτυχιούχους ιατρικής που έχουν μηδενική εκπαίδευση εκτός από τα χρόνια των σπουδών τους και μηδενική εμπειρία. Και επίσης να μας πει και η κυρία Αγαπηδάκη και ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Γεωργιάδης σε ποια άλλη ανεπτυγμένη χώρα του πλανήτη υπάρχει ακόμα αυτός ο απαρχαιωμένος θεσμός του λεγόμενου αγροτικού, της υπηρεσίας υπαίθρου. Έχουμε πει από χρόνια ότι οι νέοι πηγούς ιατρικής θα πρέπει να μπαίνουν αμέσως μέσα νοσοκομεία μετά το πτυχίο και να ξεκινάνε αμέσως ειδικότητα. Είναι δυνατό να επαφείται η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας σε νέους πηγιούχους χωρίς εμπειρία? Και νομίζετε ότι τους αρέσει αυτό των νέων γιατρών? Όχι βέβαια. Για δείτε και τα άλλα στοιχεία που ανακοινώνουν άλλες κομμουνιστικές συμμορίες. Οι ιατρικοί σύλλογοι, γνωστές κομμουνιστικές συμμορίες και αυτοί. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας, ας πούμε. Πώς έχει ξαναχουντώσει το όπου φύγει, φύγει. Με το που θα πάρουν πτυχίο από τις ιατρικές σχολές της Ελλάδας, κυρίως τον παρόδο, οι πτυχιούχοι των δημόσιων ιατρικών σχολών της Ελλάδας είναι περιζήτητοι στο εξωτερικό. Τους παρακαλάνε, έτσι. Και στη Γερμανία και στη Γαλλία και στις σκανδιναβικές χώρες και στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ελβετία και παντού. Όπου φύγει, φύγει, κύριε Σερέτη. Με το που θα πάρουν το πτυχίο με αυτά και με αυτά που σας περιέγραψα, να πάνε στο εξωτερικό κατευθείαν να κάνουν ειδικότητα. Μην μου πείτε ότι και αυτό δεν είναι σκόπιμο. Εγώ λέω ότι είναι σκόπιμο. Δεν είναι μόνο η εγκατάλειψη της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Πηγαίνει πακέτο με τη σκόπιμη εκδίωξη όλων των νέων γιατρών από τη χώρα. Και όχι μόνο των νέων γιατρών. Τώρα τελευταία έχουμε κι άλλο κύμα φυγής που δεν το είχαμε. Των νέων νοσηλευτών, κύριε Σαρέτη.
10: Φεύγουνε κι αυτοί.
9: Και αυτοί όπου φύγει, φύγει. Ωραία, έχουν καταλάβει αυτοί που μας ακούνε ότι σε μερικά χρόνια δεν θα βρίσκουν γιατρούς ούτε στον ιδιωτικό τομέα. Οι συνάδελφοι γιατροί του ιδιωτικού τομέα και οι αυτοαπασχολούμενοι και αυτοί που εργάζονται σε μεγάλα ιδιωτικά θεραπευτήρια που δεν μας χωρίζει τίποτα. Η ειδικότητα που έκαναν, κύριε Σερέτη, στα δημόσια νοσοκομεία δεν έκαναν ειδικότητα και εκπαιδεύτηκαν. Άμα φεύγουν κατευθείαν μετά το πτυχίο, δεν θα επιστρέψουν ποτέ. Ποτέ. Γιατί η περίοδος της ειδικότητας για τον νέο γιατρό είναι σαν δεύτερο πανεπιστήμιο. Είναι αυτό που λέμε εκεί που θα μάθεις και θα συνηθίσεις, εκεί θα θέλεις να δουλεύεις μετά. Επίσης, στην περίοδο αυτή κατά 99% ο γιατρός ή η γιατρός θα γνωρίσουν τη σύντροφο ή τον σύντροφο της ζωής τους. Αυτό γίνεται. Θα κάνουν οικογένεια, δεν πρόκειται να ξαναγυρίσουν ποτέ. Καταλάβατε τώρα τι τραγωδία ζούμε και πώς θα στραφεί ενάντια στη λαϊκή πλειοψηφία και σε όλη την ελληνική κοινωνία σε μερικά χρόνια αυτό. Δηλαδή τι θέλουν τώρα, να έχονται AI ιατρικά συνεργεία από το εξωτερικό, να κάνουν μια βόλτα και να τα μαζεύουν και να ξαναφεύγουν. Αυτή την ιατρική θα έχουμε στην Ελλάδα σε μερικά χρόνια. Μάλλον εκεί το πάνε. Δεν ξέρω.
10: Θέλω να μου πείτε και πώς βλέπετε το ότι έχει αναλάβει το χαρτοφυλάκιο της ψυχικής υγείας ο Άδωνης Γεωργιάδης τώρα που ο Βαρτζόπουλος ήταν στη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ και τον ξυλώσαν από τη θέση του και πλέον έχουμε τον Άδωνη Γεωργιάδη Υπουργό Ψυχικής Υγείας.
9: Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι μάλλον λίγο πλασματικό. Σε κάποιον άλλον θα το έχει φορτώσει το χαρτοφυλάκιο που δεν φαίνεται αυτός ο άλλος ή η άλλη. Αλλά μια που μου δίνεται την ευκαιρία να πω ότι το έγκλημα το άλλο που γίνεται στην ψυχική υγεία. Το είχαμε τονίσει από αρχές Αυγούστου 2024 όταν ψηφίστηκε τότε στη Βουλή. Προσέξτε, αρχές Αυγούστου. Το φέρανε την τελευταία μέρα που συνεδρίαζε η Βουλή να το ψηφίσουν. Δεν κλείσε η Βουλή και Αύγουστου για να περάσει στα ψηλά. Αυτός ο νόμος για την ψυχική υγεία είναι η μεγαλύτερη καταστροφή που γίνεται στην ψυχική υγεία του τόπου εδώ και 40 χρόνια. Διέλυσε και την πρωτοβάθμια ψυχική υγεία. Διαβάστε καταγγελίες από όλη τη χώρα. Διέλυσε την παιδοψυχιατρική περίθαλψη. Διαβάστε καταγγελίες από όλη τη χώρα. Διέλυσε τα ψυχιατρία. Και επίσης πήρε σε ρέτη, διέλυσε πακέτο και την απεξάρτηση. Διαβάστε και εκεί καταγγελίες.
10: Σε ποιο νόμο αναφέρεστε,
9: Στο νόμο για την ψυχική υγεία της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, με υπουργό τον κύριο Γεωργιάδη και αρμόδιο υφυπουργό τον κύριο Βαρτζόπουλο, που έγινε νόμος αρχές Αυγούστου του 2024. Ναι. Αυτός ο νόμος ήταν καταστροφικός. Δεν ιδιωτικοποίησε μόνο, που αυτό ήταν η μία πλευρά. Η μία πλευρά ήταν ιδιωτικοποίηση. να παίρνουν λεφτά διάφοροι μέτεροι, αλλά από την άλλη διέλυσε κιόλας για να ιδιωτικοποιήσει.
10: Βέβαια, μιλάει για το ακροατήριο. Ο κύριος Παπανικολάου μιλάει για τον νόμο 5129, ο οποίος ήταν είχε μέσα την ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης. Και στην ουσία. Ναι, απορρίθμισης, και αυτό σωστό. Που στην ουσία, σε ένα πλαίσιο, υπήρχε μια αναδιοργάνωση για το Εθνικό Δίκτυο Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας.
9: Ναι,
10: το οποίο ενσωμάτωνε όλες τις δημόσιες δομές και άλλαξαν τα δικαιώματα, άλλαξαν τα κέντρα ψυχικής υγείας, οι κινητές μονάδες, όλα άλλαξαν.
9: Αυτό που έγινε, έκανε το εξής. Έβγαλε από τη διοικητική ευθύνη των νοσοκομείων και όλες τις ψυχιατρικές μονάδες, τα ψυχιατρικά τμήματα των γενικών νοσοκομείων.
10: Έτσι ακριβώς, ναι.
9: Ναι, ναι. Και όλους τους εμπλεκόμενους, όχι μόνο τους γιατρούς, τους ιατρικούς νοσηλευτές, τους ψυχολόγους κλπ, τους λογοθεραπευτές, και έβαλε μια υπερδομή σε κάθε υγειονομική περιφέρεια, στην οποία η υπερδομή είναι ανακατεμένες οι δημόσιες και ιδιωτικές ψυχικές υπηρεσίες, έτσι ώστε διάφορα χρήματα από ευρωπαϊκά κονδύλια να πηγαίνουν σε διάφορες πλευρές. Επίσης, επιχείρησε να κάνει και τους εργαζόμενους τρενάκια για να τους αναγκάσει να παραιτηθούν όλοι, γιατί σου έλεγε ότι αφού σε δεύτερη, είπε, δεύτερη υγειονομική περιφέρεια, λέω παράδειγμα, τώρα είναι όλα τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και Κυκλάδες και όλος ο Πειραιάς.
10: Ναι.
9: Και όχι μόνο ο Πειραιάς, και η Δυτική Αθήνα, Αττικό κλπ, έτσι. Ότι εσύ, κύριε ψυχιάτρο, δεν είσαι πλέον στο νοσοκομείο, εσύ είσαι της υπερδομής. Άρα, σήμερα εφημερεύεις το Αττικό, αύριο εφημερεύεις το Σάμπο. Το πολεμό σου, δεν θα με καταλαβαίνετε.
10: Ναι, βέβαια, και συγχωνεύσεις υπήρξανε, και επίσης κάποιοι εξέφρασαν και κάποιες ανησυχίες τους, το ότι πλέον ανοίξανε οι πόρτες σε ιδιώτες και σε ΜΚΟ, κύριε Παπανικολάου.
9: Όχι, δεν ήταν η ΜΚΟ άποψη.
10: Μα πώς δεν ήτανε, αφού αυτοί είχαν πλέον πρόσβαση στη διαχείριση των κοινοτικών δομών.
9: Θα σας πω εγώ τι έγινε.
10: Και υποβαθμίσαν έτσι το δημόσιο χαρακτήρα της ψυχικής υγείας.
9: Θα σας πω αμέσως. Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας όλο το περιεχόμενο του νόμου το είχε διαρρεύσει 9 μήνες πριν το φέρει στη Βουλή. Από το Νοέμβριο-Δεκέμβριο του 2023 είχε διαρρεύσει, προσέξτε, όλο το περιεχόμενο του επερχόμενου νομοσχεδίου που τελικά ήρθε μετά από 8 μήνες. Γιατί το είχε διαρρεύσει? Γιατί αυτές οι ΜΚΟ που λέτε δεν υπήρχαν, στήθηκαν εκ του μηδενός τον Απρίλιο του 2024.
10: Αυτό είναι.
9: Κομμένες και ραμμένες στα πλαίσια του νομοσχεδίου που δεν είχε εμφανιστεί επίσημα ακόμα, για να στοχοπροσιλωθούν από πριν να είναι έτοιμες.
10: Αυτό είναι.
9: Να επωφεληθούν από το δημόσιο χρήμα που θα μοιραζόταν μόλις ψηφιζόταν ο νόμος. Είναι ακόμα χειρότερο.
10: Έτοιμο, πριν, έτοιμο το σχέδιο για να ξεκινήσουν οι ακρίδες να τρώνε τα λεφτά, κύριε. Από ό,τι καταλαβαίνω.
9: Προσέξτε, ανακοινώσαμε στις ακρίδες ότι έρχεται η σοβιά, 8 μήνες την έρχεται η σοβιά. Ετοιμαστήκαν οι ακρίδες 4 μήνες πριν έρθει η σοβιά και μετά πέσανε πάνω στη σοβιά μόλις έγινε ο νόμος.
10: Άρα για να ολοκληρώσουμε τη συνέντευξη, γιατί έχω ένα λεπτό μπροστά μου. Άρα οι ακρίδες είχαν σχέδιο για το πώς θα φάνε.
9: Δεν ξέρω, στο δικό μου το χωριό, ξέρετε, αυτό λέγεται διαπλοκή. Δεν ξέρω πώς λέγεται στο χωριό.
10: Στο δικό μου λέγεται πλεκτάνη. Πλεκτάνη το λέμε εμείς.
9: Το λέμε και κομπίνα, το λέμε και λαμογιά.
10: Έτσι ακριβώς.
9: Με διάφορες.
10: Οπότε έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Τελευταία ερώτηση. Η ανατροπή μπορεί να έρθει σε όλα αυτά που συμβαίνουν?
9: Κοιτάξτε, εγώ δεν έχω εμπιστοσύνη σε κανέναν που αναμπεί μεσία. Έχω ξαναπεί, λέω τη γνώμη μου σαν πολίτη.
10: Όχι, δεν μιλάω για μεσίες. Συγγνώμη, η τελευταία ερώτηση είναι ξεκάθαρη. Υπάρχει η περίπτωση να έρθει ανατροπή ή άμα έχουν τελειώσει όλα.
9: Ωραία. Θα πω την καλή πλευρά. Καλώς ή κακώς, είμαστε παραταμένη προεκλογική περίοδο. Είμαστε. Οι κάτοικοι όλων των περιοχών της χώρας να το εκμεταλλευτούν. Παράδειγμα. Σάμος. Έλεγα πριν παραδείγματα. Να ξεσηκωθεί όλη η Σάμος με τους γιατρούς του νοσοκομείου, με τον ιατρικό σύλλογο, να τα κλείσουν όλα, να τα κλείσουν όλα. να κατέβουν στο Δημαρχείο, δεν ξέρω τι θα κάνουν, να πάνε στα γραφεία τοπικά των βουλευτών να κάνουν κατάληψη και να πούνε δεν δουλεύει τίποτα στο νησί εάν δεν δώσετε λύση για το νοσοκομείο Σάμμου. Στην Κόρινθο αντίστοιχα, στην Κρήτη αντίστοιχα, στην Μολάους αντίστοιχα, σε όλη τη χώρα αντίστοιχα. Τώρα που είναι προεκλογική περίοδος, καλός ή κακός, και θα υπάρχει πολιτικό κόστος, όλο και κάτι μπορεί να κερδιθεί. Ας το δούμε από αυτή την πλευρά. Με ξεσηκωμό μόνο. Με υποσχέσεις και με καναπέ δεν γίνεται τίποτα.
10: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπα-Νικολάου.

Ράδιο γράμμα, φαντάσου. Ράδιο γράμμα στους 94 στην Πάτρα, ράδιο όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία, καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης, τραγουδάκι, σε γνώρισα στο ΙΚΑ, Ευλαμπία και πάει λέγοντας, θα λέμε αύριο. Σε γνώρισα στο ΙΚΑ, στην ουρά μπροστά μου σ' είχα. Καλό μεσημέρι.

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6, στο μικρόφωνο Κώστας Τσίδης. Φωτιά ξέσπασε στον Ασπρόπυργο Αττικής με μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση και οι δυνάμεις της πυροσβεστικής έχουν ενισχυθεί τις τελευταίες ώρες. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, επιχειρούν 108 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων, οχήματα, 5 ελικόπτερα, από τα οποία το ένα είναι για συντονισμό. Κατατέθηκε το επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας της Ελλάδας προς την Ουκρανία για το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα γεμάτο με εκρηκτικά. Όπως επισημαίνεται, το ντρόν έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο τη θαλάσσια ασφάλεια και πως θα μπορούσε να είχε προκαλέσει απώλειες αθώων πολιτών, καθώς και ανυπολόγιστη περιβαλλοντική ζημιά. Συνεχίζονται οι εσωκομματικές αναταράξεις στο ΠΑΣΟΚ για το ζήτημα των μετεκλογικών συνεργασιών. Ενδεικτικό του κλίματος στη Χαριλάου Τρικούπη είναι και η αναβολή της προγραμματισμένης σημερινής συνεδρίασης του Πολιτικού Συμβουλίου για την Παρασκευή. Σε φάση έντονων αναταράξεων, την ίδια ώρα και ο ΣΥΡΙΖΑ παραιτήθηκε από την Πολιτική Γραμματεία, την Κεντρική Επιτροπή και την ιδιότητα του μέλους του κόμματος, ο Γιάννης Ματζουράνης. Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση άσκησε μιλώντας στο Ωμέγα ο Κυριάκος Βελόπουλος. Για πρώτη φορά έχουμε κυβέρνηση που είναι τόσο βαθιά βουτυγμένη στα σκάνδαλα, στη συγκάλυψη και τη διαφθορά.

0: Τώρα είπε, καταγγέλλοντας τις εταιρείες δημοσκοπήσεων ότι ελέγχονται έμεσα ή άμεσα από το Μέγαρο Μαξίμου που τις χρηματοδοτεί με εκατομμύρια ευρώ. Στις 9 Ιουνίου συνεδριάζει ξανά το τριμελές εφετείου κακουργημάτων της Λάρισσας στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Αντικείμενο και της επόμενης συνεδρίασης θα είναι οι δηλώσεις που έγιναν για την παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας από δικηγορικούς συλλόγους, το Ελληνικό Δημόσιο, την Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης και η εισαγγελική πρόταση που ακολούθησε. Δύο απόπειρες απόδρασης παράνομων μεταναστών που κρατούνται στην κλειστή δομή στο κλειδί του Δήμου Συντικής σημειώθηκαν με διαφορά λίγων ωρών, κρούνοντας τον κόδωνα του κινδύνου, καθώς η εν λόγω δομή παρουσιάζει σοβαρά ζητήματα ασφάλειας. Σήμερα το απόγευμα θα τελεστεί στην Καλαμάτα η νεκρόσιμη ακολουθία της 39χρονης Βασιλικής που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της. Ο 41χρονος κατηγορούμενος αναμένεται να απολογηθεί αύριο. Υψηλότερο πληθωρισμό και οριακά χαμηλότερη ανάπτυξη προβλέπει για την Ελλάδα το 2026 ο ΟΣΑ στην εξαμηνιαία έκθεσή του. Πάνω από τα 98 δολάρια το βαρέλι το Brent μετά τη νέα ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν. Να αναλάβει η ναυτική αποστολή Ασπίδες τον κύριο ρόλο στην αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούζ όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν, πρότεινε η Διπλωματική Υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο επίκεντρο μιας από τις μεγαλύτερες ουκρανικές επιθέσεις drones από την έναρξη του πολέμου βρέθηκε η Αγία Πετρούπολη λίγες ώρες πριν την έναρξη του Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ της συγκεκριμένης πόλης. Σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές, ενεργοποιήθηκαν εκτεταμένα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, ενώ η ένταση της επίθεσης προκάλεσε προσωρινές διακοπές λειτουργίας σε κρίσιμες υποδομές, συμπεριλαμβανομένου και του αεροδρομίου Πούλκοβο και των δικτύων επικοινωνιών. Ρεκόρ θανάτων λόγω καύσωνα στην Ισπανία, περισσότεροι από 100 οι νεκροί το μήνα Μάιο.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Για αύριο Πέμπτη αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Οι άνεμοι με ένταση 4-5 και τοπικά έως 6 μποφόρ στα πελάγη. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία ως 24 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη 29, στην Ήπειρος στους 27 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλία από 10 έως και 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αύριο αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με ένταση 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως και 27 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε στους 103 και 6 στον Focus FM. Ακολουθεί η εκπομπή Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
3: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
4: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Πίλσε Λάς 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Πότζ All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα φαγωτό 2 λίτρα 3,99.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
9: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σήμερα ημέρα Τετάρτη 3 Ιουνίου του 2026 είμαστε μαζί για όλα τα θέματα της επικαιρότητας και η επικαιρότητα λέει ότι ο Άρης ολοκληρώνει την βόμβα με σπανούλι. Αυτά λένε οι πληροφορίες, γιατί η ΚΑΕ Άρης ενημέρωσε ότι υπάρχει καταρχήν συμφωνία με τον Έλληνα προπονητή, με ένα τεχνικό, κάποιες διαδικαστικές λεπτομέρειες απομένουν για να ρυθμίσουν την ολοκλήρωση του deal. Ο Άρης λοιπόν κάνει την υπέρβαση και μέσα στα επόμενα 24 ώρα αναμένονται και επίσημες ανακοινώσεις. Επαναλαμβάνω, η ΚΑΕ Άρης, το μπάσκετ του Άρη, δίνει την πληροφορία, επιβεβαιώνει ότι ο Σπανούλης θα είναι τεχνικός ηγέτης, τεχνική ηγεσία της ομάδας του μπάσκετ του Άρη. Είναι μια είδηση η οποία βγήκε πριν από λίγο και όπως καταλαβαίνετε δημιουργεί ενθουσιασμό στις τάξεις των φιλάθλων του Άρη, γιατί μιλάμε για έναν από τους πιο ανερχόμενους προπονητές στον χώρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Ο Βασίλης Σπανούλης που είναι προπονητής Ευρωλίγκας, παρακαλώ, αλλά σε αυτή την περίπτωση να πούμε ότι αποφασίζει να, από ό,τι φαίνεται, να έρθει στον Άρη και όπως λέει και η ΚΑΕ για τα επόμενα 3 χρόνια, είναι το συμβόλαιο για τα επόμενα 3 χρόνια, αφού τον έψησαν και ο Αντετοκούμπο και ο Σιάο και ο Νίκος Ζήσης που έπαιξαν ένα σημαντικό ρόλο όλοι αυτοί, ούτως ώστε να διαμορφωθούν οι κατάλληλες συνθήκες για να έρθει ο Βασίλης Σπανούλης στη Θεσσαλονίκη και να αναλάβει τον Άρη. Επαναλαμβάνω ότι η διοίκηση της ΚΑΕ Άρης επιβεβαιώνει την είδηση και αναφέρει χαρακτηριστικά ότι θα έχουμε εξελίξεις και ανακοινώσεις εντός των επόμενων 24 ώρων. Λέει δηλαδή ότι ο Σπανούλης έχουν έρθει σε καταρχήν συμφωνία, σε μια προσυμφωνία οι δύο πλευρές και απομένουν μόνο οι ανακοινώσεις για να επισημοποιηθεί η ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας του Άρη από τον Βασίλη Σπανούλη. Είναι το απόλυτο μπαμ, χωρίς αμφισβήτηση. Για φέτος είναι μια πάρα πολύ καλή κίνηση. Ο Σπανούλης, ο οποίος θα είναι και ο προπονητής της εθνικής ομάδας του μπάσκετ, θα είναι και ο προπονητής του Άρη, επιβεβαιώνεται πλήρως η πληροφορία ότι η ΚΑΕ Άρης, επιβεβαιώνεται από την ΚΑΕ Άρης ότι ο Βασίλης Σπανούλης θα είναι ο προπονητής της ομάδας. Είναι υπέρβαση για τον Άρη και βεβαίως πάρα πολύ καλή κίνηση από πλευράς των ανθρώπων του Άρη, κυρίως του Ρίτσαρντ Σιάο, ο οποίος σε αυτή την περίπτωση κάνει μια υπέρβαση χωρίς αμφισβήτηση, και με την υπέρβαση αυτή που κάνει ο Ρίτσαρντ Σιάο φέρνει στον Άρη έναν προπονητή που θεωρείται από τους κορυφαίους αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, τον Βασίλη Σπανούλη. Ήταν σε συζητήσεις με ομάδες που αγωνίζονται στην Ευρωλίγκα, δεν έκατσε κάποια περίπτωση από αυτές που τουλάχιστον περίμενε και ήθελε ο ίδιος, και γι' αυτό το λόγο ο Σπανούλης, βλέποντας και τη μεγάλη επιθυμία των ανθρώπων του Άρη να τον εντάξουν στην δύναμή τους, με αυτό το σκεπτικό ο Βασίλης Σπανούλης έρχεται, συμφώνησε, προσυμφώνησε και έρχεται στη Θεσσαλονίκη για να αναλάβει την ομάδα του Άρη. Πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία για τους κιτρινόμαυρους και καταγράφεται στο ενεργητικό του Ρίτσαρντ Σιάο, ο οποίος, επαναλαμβάνω, κάνει την υπέρβαση και φέρνει τον Σπανούλη στην Θεσσαλονίκη. Είναι η είδηση της τελευταίας κυριολεκτικά στιγμής, αυτή η είδηση της συνεργασίας του Άρη με τον Σπανούλη. Επαναλαμβάνω, θα περιμένουμε με ενδιαφέρον τις εξελίξεις. Με ενδιαφέρον θα περιμένουμε τις εξελίξεις και την επίσημη ανακοίνωση από πλευράς του Άρη, της ΚΑΕ Άρης και του ιδίου του Σπανούλη για το θέμα αυτό. Αυτές είναι οι πληροφορίες τις οποίες έχουμε αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, κατά τα άλλα, να πούμε ότι στη διάρκεια των εκπομπών αυτών των τελευταίων ημερών, πολύ φυσιολογικό είναι να μιλάμε για μεταγραφικά θέματα, για θέματα μεταγραφών των ομάδων. Δεδομένου ότι βρισκόμαστε σε μεταγραφική περίοδο, παρά το γεγονός ότι ακόμα τον Ιούλιο θα μπούμε κανονικά, αλλά αυτό δεν λέει και τίποτα. γιατί όλες οι ομάδες από τώρα οργανώνονται, όλες οι ομάδες από τώρα ψάχνουν να βρουν τους κατάλληλους ποδοσφαιριστές κλπ. Και εμείς τα παρακολουθούμε και τα μεταφέρουμε σε εσάς για να είστε πλήρως ενημερωμένοι για αυτά τα οποία συμβαίνουν αυτή τη στιγμή. Έτσι λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στις ομάδες Θεσσαλονίκης όσον αφορά στα μεταγραφικά. Πρώτα θα σας πω ότι σήμερα ανακοινώθηκε από τον Δήμαρχο, τον κύριο Αγγελούδη, Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, τον κύριο Αγγελούδη, ότι θα γίνει, επειδή στη Θεσσαλονίκη είμαστε παρατημένοι από αθλητικά έργα, δεν έχει γίνει κανένα μεγάλο αθλητικό έργο, τα παραμύθια του Βρούτσου και των υπολείπων δεν τα τρώμε εμείς. Παρόλα αυτά, μία 25άρα πισίνα με 6 διαδρομές, μετά από μία παρέμβαση την οποία έκανε ο Αγγελούδης εκεί, όσον αφορά στην περιοχή του Γαλαξία, τα γήπεδα του Γαλαξία στη Δελφών, Ανατολική Θεσσαλονίκη. Εκεί λοιπόν, στην καρδιά της 5ης Δημοτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης. Η 5η Δημοτική Κοινότητα είναι η πολυπληθέστερη και μαζικότερη κοινότητα της πόλης. Εκεί κατοικεί το 38% του Δήμου Θεσσαλονίκης. Εκεί λοιπόν θα γίνει μια πισίνα και από ό,τι λένε οι πληροφορίες, προϋπολογισμός κατασκευής 2.230.000. Να πούμε, θα γίνουν 25άρα θα είναι η πισίνα, 25άρα, και μέχρι τα μέσα του 2027 θα έχει γίνει αυτή, βέβαια όχι κλειστή, ανοιχτή πισίνα, αλλά αυτό δεν παίζει κανένα ρόλο. Είναι για την ανατολική πλευρά της πόλης, θα είναι κάτι σημαντικό και θα δοθεί ανάσα και πολλά παιδιά θα μπορούν να, γιατί θα δίνεται και στο κοινό η πισίνα, δεν θα είναι μόνο για τους αθλητές, θα δίνεται και στο κοινό, άρα το κοινό από την Ανατολική Θεσσαλονίκη θα μπορεί να πηγαίνει σε αυτή την πισίνα. Του χρόνου το καλοκαίρι θα είναι έτοιμη, το 27 το καλοκαίρι, όπως τουλάχιστον ανακοινώθηκε σήμερα. Τώρα από εκεί πέρα πάμε στα μεταγραφικά. Πάμε στα μεταγραφικά και ξεκινάμε από τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ΠΑΟΚ, σύμφωνα με, αφού σας έδωσα προηγουμένως την πληροφορία για τη βόμβα με το Σπανούλι, ο ΠΑΟΚ λοιπόν στο ποδόσφαιρο πάει για δύο παίκτες στο ξεκίνημα και οι οποίοι μπορεί να γίνουν και τρεις. Βέβαια στη δεύτερη ώρα θα έχουμε τον Στέλιο Στεριάδη, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Τώρα όμως θα δώσω και τις δικές μου πληροφορίες που λένε ότι ο Δημήτρης Γιαννούλης έχει συμφωνήσει ο ίδιος με τον ΠΑΟΚ και αναμένεται η συμφωνία με την ομάδα του, την Augsburg. Υπάρχει προσυμφωνία με την Augsburg και κάτι λεπτομέρειες απομένουν, τόσο ώστε μέχρι τις 12 του μηνός, δηλαδή μέχρι την άλλη Παρασκευή, να έχει δοθεί το πράσινο φως και να προχωρήσει η διαδικασία της μεταγραφής του Σπανούλη στον ΠΑΟΚ. Τη μεταγραφή αυτή εγώ τη θεωρώ σίγουρη ότι θα γίνει. Επαναλαμβάνω, ο Δημήτρης Σπανούλης, αριστερός μπακ. Ο Μπάμπα θα λείπει μέχρι τον Αύγουστο και λόγω του Μουντιάλ με την εθνική ομάδα της Γκάνας, και έτσι λοιπόν στην ομάδα του ΠΑΟΚ θα μείνει ο Τέιλορ τουλάχιστον μέχρι τον Αύγουστο, γιατί χρειάζονται δύο αριστερά μπακ, ένας θα είναι ο Γιαννούλης, άλλος θα είναι ο Τέιλορ, και τον Αύγουστο μήνα δεν αποκλείεται ο Τέιλορ να δοθεί προς πώληση ή να δοθεί δανεικό σε κάποια άλλη ομάδα όταν επιστρέψει ο Μπάμπα, και να έχει ένα δίδυμο, δηλαδή Μπάμπα Γιαννούλη, Γιαννούλη Μπάμπα ο προπονητής για την επόμενη αγωνιστική περίοδο, όποιος και να είναι ο προπονητής. Και λέω όποιος και να είναι ο προπονητής, γιατί ακόμη και σήμερα που βρισκόμαστε στις 3 του μηνός Ιουνίου του 2026, δεν έχει ξεκαθαρίσει εάν θα παραμείνει ο Λουτσέσκου προπονητής. Μην τρώτε πρόλογο από κανέναν. Εμάς τα ακούτε τι σας λέμε, γιατί λέμε την αλήθεια. Δεν έχει ξεκαθαρίσει εάν θα μείνει ο Λουτσέσκου. Είναι 50-50 και σήμερα που μιλάμε. Ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ είναι αυτός ο οποίος θα πάρει τελική απόφαση. Αν θα τον κρατήσει ή όχι, δεν ξέρω αν θα τον κρατήσει, μπορεί και να τον κρατήσει τον Λουτσέσκου. Πάντως δεν το έχει πει ακόμη 100% ότι συνεχίζουμε ρασβάν μαζί και την επόμενη χρονιά, παρόλο το ότι έχει συμβόλαιο ο Λουτσέσκου την επόμενη χρονιά. Αυτό δεν λέει τίποτα για τον Σαββίδη. Άμα δεν υπάρχει ο ψυχισμός μεταξύ Σαββίδη Λουτσέσκου, είναι κάτι παραπάνω από βέβαιο ότι θα του πει καλή επιτυχία στην επόμενη ομάδα, αλλά να τα βρούμε, να τελειώνουμε. Αυτό του πει. Αλλά σήμερα που μιλάμε, δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει κάποια πληροφορία για κάποιον άλλον προπονητή. Με Λουτσέσκου αφήσαμε χτες τη μέρα, με Λουτσέσκου τη βρίσκουμε σήμερα τη μέρα Τετάρτη. Άρα ας περιμένουμε λίγο, θα δούμε τι θα γίνει. Περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις εξελίξεις στο στρατόπεδο του Δικεφάλου του Βορρά. Ένας παίκτης λοιπόν είναι ο Δημήτρης Γιαννούλης. Δεύτερος παίκτης, ο οποίος είναι στα σκαριά για να έρθει στον ΠΑΟΚ, είναι ο ποδοσφαιριστής Κωστή, ο Κύπριος ποδοσφαιριστής, ο Κωστή του Λεβαδιακού. ένας παίχτης τον οποίον τον είχαν στα κοιτάπια τους, τον είχαν στη λίστα τους οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ από το περασμένο καλοκαίρι. Έπαιξε, έκανε μια πολύ καλή χρονιά με τον ΠΑΟΚ, ήταν καταπληκτικός και στον αγώνα κυπέλου και στον αγώνα πρωταθλήματος, εκείνο το 2-3 αν το θυμάστε, που κέρδισε ο ΠΑΟΚ μέσα στη Λιβαδιά με τον γκολ του Γιακουμάκη στο 90 από την κάθετη πάσα του Τάισον. Καταπληκτική η αντεπίδεση του ΠΑΟΚ. Τέτοια βλέπαμε από τον ΠΑΟΚ και λέγαμε τι ομαδάρα είναι αυτή, δεν θα χάσει πουθενά. Και έπαθε κατάρρευση τον Μάρτιο, τον Απρίλιο και τον Μάιο. Κλείνει η παρένθεση. Σε εκείνο το μάτς λοιπόν στο 2-3, Λεβαδιακός ΠΑΟΚ, ο Κωστίδας είναι ο καλύτερος παίκτης του Λεβαδιακού. Με διαφορά και του γηπέδου θα έλεγα. Αν εξαιρέσουμε τις προσπάθειες του Τάισον και του Γιακουμάκη. Αλλά από την άλλη πλευρά, ο παίκτης αυτός που θέλει να έρθει στην Τούμπα, λένε οι πληροφορίες από τη δικιά του πλευρά, περιμένει και την επίσημη απάντηση της ομάδας του Λεβαδιακού στην πρόταση του ΠΑΟΚ. Είμαστε σε αναμονή για το θέμα του Κωστή, του Κύπριου μέσου και διεθνή μέσου παρακαλώ, του Λεβαδιακού. Επίσης ο ΠΑΟΚ πάει για δεξιοπόδαρο στόπερ. Οι πληροφορίες λένε ότι ένας στόπερ δεξιοπόδαρος, για δύο στόπερ πάει κανονικά, αλλά τώρα πάει στην αρχή για ένα δεξιοπόδαρο στόπερ, ο οποίος αναμένεται και αυτός μέχρι την άλλη Παρασκευή να έχει κλείσει. Επαναλαμβάνω, μέχρι την άλλη Παρασκευή, 12 του μηνός. Θυμίζω ότι η προετοιμασία του ΠΑΟΚ αρχίζει 18 του μηνός, όπου σε αυτή την προετοιμασία θα πρέπει να έχει ξεκαθαρίσει ο ΠΑΟΚ και την υπόθεση Τάισον και την υπόθεση Γιακουμάκη και την υπόθεση Οσδόεφ. Θα έλεγα, θα βάλω στο τραπέζι και την υπόθεση Μπιάνκο, γιατί ο Μπιάνκο είναι ένας πολύ καλός παίκτης, 22 ετών, ανήκησε στην Ιταλική ομάδα, αλλά μπορεί ο ΠΑΟΚ να τον πάρει από την Ιταλία δανεικό ακόμη ένα χρόνο, λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Στη Σπέτσια είχε παίξει, λένε οι τελευταίες πληροφορίες ότι μπορεί να τον πάρει ακόμη μια χρονιά ο ΠΑΟΚ. Θα δούμε αν τον πάρει, γιατί σαν παίκτης 22 ετών κλπ. Θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να τον αγοράσει και με συνειδιοκτησία με την ομάδα του να παίξει εδώ στη Θεσσαλονίκη το παιδί, και άμα διακριθεί να τον πουλήσουν, και άμα έχει το 50% ο ΠΑΟΚ θα πάρει το 50% αυτής της μεταγραφής. Δεν θα τον αγοράσει εξωγήινο νούμερο. Βάζω λοιπόν στο τραπέζι και τον Μπιάνκο σύμφωνα με το ρεπορτάζ και καταλήγουμε στο ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή πρέπει να ξεκαθαρίσει τα κάνει με τον Τάισον. Αν ρωτάτε τι λέει η περιραίουσα ατμόσφαιρα, γιατί δεν υπάρχει δήλωση συγκεκριμένη, η περιραίουσα ατμόσφαιρα λοιπόν λέει ότι ο προπονητής τον θέλει τον Τάισον, θέλει να τον κρατήσει τον Τάισον, θέλει επίσης τον Οσδόεφ, δύο, δεν θέλει τον Τζάλοφ, για να λέμε αλήθειες, αυτή είναι η πραγματικότητα, και επίσης ο προπονητής μάλλον δεν θέλει και τον Μπιάνκο, γιατί θέλει καλύτερο παίχτη, γιατί δεν τον έβαλε και καθόλου. Όλες και όλες 12 συμμετοχές έχει ο Μπιάνκο στην περσινή χρονιά, δεν είναι νούμερο για παίχτη ο οποίος είναι 22 ετών και έχει φιλοδοξίες ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό είναι κάτι το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, μπορεί να είναι αρνητικό, σαν δηλαδή μείνει ο Λουτσέσκου, να είναι αρνητικό αυτό για τον Μπιάνκο, γιατί δεν είχε και πολύ καλή έτσι, επαφή με τον προπονητή του ΠΑΟΚ, τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Από εκεί πέρα, όσον αφορά στα θέματα τα διοικητικά και τα θέματα τα οργανωτικά, μέχρι την άλλη Παρασκευή μας βγαίνει η πληροφορία από τον ΠΑΟΚ, βγαίνει η πληροφορία από τον ΠΑΟΚ ότι μέχρι την άλλη Παρασκευή θα έχουν τελειώσει όλα. Θετικά, αρνητικά, ευχόμαστε όχι αρνητικά αλλά θετικά. Λέω αρνητικά γιατί υπάρχουν κάποιες εισηγήσεις τις οποίες κάνει ο κύριος Ανδρέας Παπαμιμίκος. Αυτός κάνει τις εισηγήσεις, ο στρατηγικός σύμβουλος της οικογένειας Σαββίδη και του ιδίου του Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος έχει κάνει τις εισηγήσεις του για αλλαγές σε όλα αλλαγές. Να φύγουν όλοι, να μείνουν μόνο δύο στο Διοικητικό Συμβούλιο, ο πρόεδρος Ιβάν Σαββίδης και το μέλος Μάριος Τσάκας, όλοι οι άλλοι να έχουν φύγει από το Διοικητικό Συμβούλιο. Μιλάμε δηλαδή για μια κατάσταση στην οποία πρέπει να πέσει κόσα, που λέγανε παλιά και στα χωριά, να φύγουν κεφάλια και να χαλάσουν τα παρεάκια τα οποία τον ΠΑΟΚ τον κάνανε μαγαζί δημοσίου υπαλλήλου. Δημοσίων υπαλλήλων. Αυτό κάναν τον ΠΑΟΚ. Και επειδή είχαν μείνει στο ότι ο Σαββίδης πληρώνει και δεξιά-αριστερά υπάρχουν κάποιες πληροφορίες και για, ακόμη και για το ρόλο της Γκοντζαρόβα εκεί, θα τα δούμε όλα αυτά, γιατί ο ρόλος της Γκοντζαρόβα είναι για τα οικονομικά μόνο, δεν για τίποτα άλλο. Όλα τα υπόλοιπα που κάνει είναι εκ των ουκάνευ, χωρίς να έχει καμία αρμοδιότητα και χωρίς να έχει τις ικανότητες. Για τα οικονομικά, ας μείνει και στα οικονομικά. Τα υπόλοιπα για τα παρεάκια κλπ. Τα οποία είχαν δίπλα δεξιά και αριστερά, αυτά πρέπει να τελειώσουν από τον ΠΑΟΚ κάποια στιγμή. να καθαρίσει μπουγάδα επιτέλους. Αν ο Σαββίδης θέλει να κάνει κάτι καλό. Και μιλάμε εμείς γιατί δεν έχουν καμία σχέση. Ούτε με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ούτε με την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ούτε με τον ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ. Την αλήθεια λέμε και την πραγματικότητα ως δημοσιογράφοι παρακολουθούν τα γεγονότα. Ούτε είμαστε και σε κανένα payroll για να μπορεί κανένας να μιλήσει. Επομένως κάντε μόκο και ακούστε εσείς που είστε στον ΠΑΟΚ μέσα και πληρώνεστε και παίρνετε τα ωραία λεφτά. Δεν έχετε κάνει τίποτα. Δεν έχετε κάνει τίποτα. Και όταν υπάρχει αποτυχία, όπως τώρα, αφού σας πληρώνουν τόσα λεφτά, πρέπει να σας πάρει όλους στα κεφάλια. Και να σκοτεί να φύγετε από εκεί, να έρθουν κάποιοι άλλοι άνθρωποι να βοηθήσουν τον ΠΑΟΚ, να τον κάνουν τον ΠΑΟΚ δυνατό και φυσικά να τον κάνουν τον ΠΑΟΚ να έχει και προσωπικότητα. Αυτά είναι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν μείνει με τους ίδιους, τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή μου. Ξαναζεσταμένο φαγητό. Δεν αντέχει ο ΠΑΟΞής ξαναζεσταμένο φαγητό. Θέλει καινούριο. Κάτι διαφορετικό. Επομένως θέλει αλλαγή σε όλα. Και ο κύριος Σαββίδης ή αυτοί που ακούνε, ας πάνε να το πούνε. Ο κόσμος θέλει αλλαγή σε όλα. Ίσως οι υπάλληλοι της ΠΑΕ ΠΑΟΚ να μην σας τα πούνε αυτά ποτέ. Και οι υπάλληλοι παύλα δημοσιογράφοι που κάνουν τους δημοσιογράφους να μην σας τα πούνε ποτέ. Ή αυτοί που γλύφουν κάνα κουκαλάκι. Εδώ λέμε αλήθειες. Η αλήθεια είναι πάρτε τους τα κεφάλια όλα, αλλάξτε. Άμα θέλετε κάτι να κάνετε, φέρε καινούργιους, φέρε καλύτερους από αυτούς που ήτανε και άλλαξε τους όλους. Μόνο έτσι ο ΠΑΟΚ θα πάει μπροστά. Και αυτό θέλει και ο κόσμος του πιστεύω. Να πάει μπροστά η ομάδα, βαρέθηκε τα ίδια και τα ίδια, θέλει κάτι ξεχωριστό, κάτι καινούργιο. Βλέπετε ότι ακόμη και οι κινήσεις οι οποίες κάνει η ΚΑΕ ΠΑΟΚ πέρα από το ότι εδώ έχουμε μια σφοδρότατη αντίθεση. Γιατί θεωρούμε ότι είναι τραγικό μεγάλο λάθος και δεν θα χαρακτηρίσω άλλη, δεν θα βάλω άλλη έκφραση, μεγάλο λάθος του Μιστακίδη να μην πληρώνει χρήματα στον Εραστέχνη για το ενίκιο του κλειστού γηπέδου, μεγάλο λάθος του Μιστακίδη που δεν πληρώνει τις υποχρεώσεις τις οποίες υπέγραψε και προς τον Ιβάν Σαββίδη και προς όλους για λόγους καθαρά εγωισμού ή εκδικητικότητας, γιατί δεν είναι θέμα χρημάτων. Μιστακίδης έχει λεφτά να φάγει κότες. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν πληρώνει. Δεν γουστάρει να πληρώσει, μάλιστα. Από εκεί και πέρα όμως αυτό είναι λάθος, κύριε Μιστακίδη. Πρέπει να πληρώσεις για να υπάρχει και μια ομόνοια, μια αγάπη, μια ενότητα που είπε ο Βεζιρτζής φεύγοντας στην παοξίδικη οικογένεια. Αν δεν πληρώσει, δεν θα υπάρχει ενότητα. Οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πλήρως τον Εραστέχνη δεν έχουν να βγάλουν τον χρόνο. Περιμένουν τον Σαββίδη να τους δώσει τα λεφτά τον Ιούλιο μήνα, τα 500 χιλιάρικα που απομένουν για να πληρώσουν τον κόσμο. Δύο double πήρανε. Κάνανε πρωταθλητισμό στο βόλεϊ, πρωταθλητισμό εδώ, πρωταθλητισμό εκεί. Εντάξει, τι να κάνουν κι αυτοί. Και είναι λίγοι σε εισαγωγικά. Με όμικρο γιώτα στο τέλος. Το ξέρουμε αυτό. Αλλά αυτή είναι η διοίκηση αυτή τη στιγμή. Τώρα, αν είχε υποσχεθεί ο κύριος Κατσαρής στον κύριο Μιστακίδη ότι θα του δώσει το κλειστό, το γήπεδο της Τούμπας για να το χτίσει αυτός και πήρε και 500 χιλιάρικα, όπως λέει ο Μιστακίδης, πήρε ο Εραστέχνης τότε 500 χιλιάρικα. Αυτά δεν υπάρχουν. Και αν ήταν μια χορηγία για τα 100 χρόνια ΠΑΟΚ, χορηγία κάνουν πολλοί. Χορηγίες κάνουν πάρα πολλοί. Άρα ήταν μια χορηγία όπως οι άλλες. Γιατί να πιαστεί σαν ενίκιο αυτά τα 500 χιλιάρικα. Είναι ένα ερώτημα αυτό. Και σε αυτό το ερώτημα δεν απαντάει ο κύριος Μιστακίδης, γιατί ο κύριος Μιστακίδης πιστεύω προσωπικά ότι θέλει να εκδικηθεί τον Εραστέχνη ΠΑΟΚ και αν μπορούσε να αλλάξει και τη διοίκηση θα την άλλαζε. Δεν μπορεί όμως, γιατί η διοίκηση βγαίνει δημοκρατικά έστω από 350 άτομα. Και για μένα προσωπικά πρέπει να ανοίξει το θέμα του Εραστέχνη, να μπορούν να ψηφίσουν 3.000 κόσμος, 4.000, 5. Να ανοίξετε τον Εραστέχνη, βάλτε κόσμο μέσα να είναι δυνατός ο Εραστέχνης να σας πληρώνει για τις συνδρομές. Μόνο από τις συνδρομές θα βγάλετε πολλά λεφτά, ρε. Βάλτε λοιπόν τον κόσμο μέσα να πληρώσει και να βγάλει τους πιο άξιους, να γίνουν ψηφοδέλτια, να κατέβουν και να ψηφίσει ο κόσμος. Τι να λέμε τώρα. Αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, τον ΠΑΟΚ τον κάλυψα, αλλά έχω Άρη, έχω Ηρακλή. Θα πάω σε διαφημιστικά μηνύματα των 4.30 και θα επιστρέψω αμέσως μετά με Άρη και Ηρακλή. Θυμίζω μόνο ότι η ΚΑΕ Άρης επιβεβαιώνει, για όσους άνοιξαν τώρα το ραδιοφωνό τους, η ΚΑΕ Άρης επιβεβαιώνει τη βόμβα Σπανούλη. Βρίσκεται στην τελική ευθεία η συζήτηση με το Σπανούλη. Απομένουν ορισμένες διαδικαστικές λεπτομέρειες πριν από την επίσημη ολοκλήρωσή της. Αυτή είναι η σημαντική και ουσιαστική ενημέρωση που δόθηκε από την ΚΑΕ Άρης πριν από λίγο. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Focus FM 103,6. από την καρδιά της Μακεδονίας απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπών, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
6: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά. Εξαιρετικά παρθένο ελαιολαδό διαλεκτό 5 λίτρα 29,99 και έξτρα 4 πόντι. Πάριζα το στελαφρύ φαντής 5,99 το κιλό. Σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες Essex και υγρό 45 μεζούρες 4,65 και έξτρα 4 πόντι. Χαρτίγια Endless Economy 8 ρολά 1,99 και έξτρα 4 πόντι. CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά τα διαφημιστικά μηνύματα. Σας ανέλησα όλο το πλάνο του ΠΑΟΚ. Ξεκίνημα δεύτερης ώρας έχω και Στέλιο Στεριάδη για τον ΠΑΟΚ ρεπορταζιακά. Εγώ σας είπα τις δικές μου πληροφορίες. Και επίσης να πω ότι έχουμε μία πληροφορία παοξίδικη ότι ο ΠΑΟΚ είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του Κάιλ Αλεξάνδερ. Θα τα πούμε και με το Στέλιο Παρθενάκη δεύτερη ώρα. Κάιλ Αλεξάνδερ, ο 30χρονος διεθνής Καναδός σέντερ, 2-8, εμφανίζεται ως βασικός στόχος του ΠΑΟΚ για την ενίσχυση της front line της ομάδας με απόφαση του Τρινκέρι. Τελευταία έπαιζε στην Τουρκ Τέλεκομ, πολύ καλός αμυντικά, το 25 πρώτος μπλοκέρ του Euro Cup, μέσω όρο 2,2 τάπες ανά αγώνα και rebounder κορυφαίος 6,8 ανά αγώνα. Να πω ότι ο ΠΑΟΚ ψάχνει και παίκτες που να ξέρουν και το Euro Cup, στο οποίο θα πάρει μέρος, και θεωρώ ότι οι κινήσεις αυτές που γίνονται στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ είναι πολύ σημαντικές, όπως και στο μπάσκετ του Άρη. Πάρα πολύ σημαντικές οι κινήσεις μετά την οριστικοποίηση της συνεργασίας με τον Σπανούλη. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα είναι τριετίας η συνεργασία με τον Βασίλη Σπανούλη για τον Άρη. Δυνατότητα επέκταση άλλα 2 χρόνια, δηλαδή 3+2, και ο Νίκος Ζήσης και ο Βασίλης Πανούλης έχουν ξεκινήσει ήδη τις επαφές, λένε οι πληροφορίες, για στελέχωση του ρόστερ. Παίχτες υψηλού επίπεδου, εμπειρίες από κορυφαίες ευρωπαϊκές διοργανώσεις, δυνατότητα να ανεβάσουν άμεσα την ποιότητα της ομάδας. Δεν ανακοινώθηκε επισήμως, αλλά η ΚΑΕ Άρης δίνει ότι ο Βασίλης Πανούλης θα είναι ο προπονητής στον πάγκο της ομάδας του μπάσκετ του Άρη. Είναι μια πολύ σημαντική είδηση και νομίζω ότι είναι μια είδηση η οποία χαροποιεί ιδιαίτερα τους φίλους του Άρη, γιατί ο Σπανούλης, γιατί είναι, πρόκειται περί μεγάλου ονόματος κατά την εκτίμησή μου, και θα είναι κάτι το οποίο θα αλλάξει όλα τα δεδομένα. Θα δούμε τι θα γίνει. Περιμένουμε με ενδιαφέρον και την επίσημη ανακοίνωση. Να πω λοιπόν για τα μεταγραφικά τώρα, για τον ποδοσφαιρικό για τον ποδοσφαιρικό Άρη, έτσι, και ξεκινάω με τη μεταγραφή του ταξιάρχη Φούντα, η οποία είναι στα τελειώματα. Ο παίκτης έχει συμφωνήσει με την ομάδα του Άρη και με τον Θόδωρο Καρυπίδη, έχει συμφωνήσει κανονικά. Ο παίχτης θέλει να έρθει στον Άρη για 2 χρόνια και περιμένει και την προκαταβολή φυσικά για την οριστικοποίηση της μεταγραφής. Αυτή αναμένεται να πέσει εντός των επόμενων ημερών, γιατί και ο Άρης περιμένει χρήματα από την Σαουδική Αραβία να αποκτήσει μια ρευστότητα 4 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι χρήματα τα οποία πρέπει να πληρώσουν μετρητά από τη Σαουδική Αραβία για την μεταγραφή του Διαντή από την Αλ Ντιρίγια, η οποία ανέβηκε κατηγορία, και βάσει της ρήτρας και του συμβολέου που υπήρχε, εφόσον η ομάδα ανέβαινε κατηγορία, θα έπρεπε να αγοράσει τον Διαντή, και αυτό θα κάνει η Αλ Ντιρίγια. Δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. 4 εκατομμύρια ευρώ θα πάρει ο Άρης, συν 1,5 που πήρε για το δανεισμό, 5,5. Μάλιστα, ο Διαντή τους πήγε πάρα πολύ καλά εκεί. Έβαλε και γκολ, μοίρασε και assist. Ήταν από τους καλύτερους παίκτες και είναι ενθουσιασμένοι της Αλ Ντιρίγια με τον Διαντή. Μόλις έρθουν τα λεφτά αυτά, θα τελειώσει αυτό, θα γίνει και η αγορά, όπως λένε οι πληροφορίες. Βεβαίως θα πληρώσει ο Άρης όχι μετρητά εδώ, αλλά με έναν διακανονισμό για την αγορά του Χόγκλα. Ο Χόγκλα, ο οποίος ανήκει σε ισπανική ομάδα στη Γρανάδα και τώρα βρίσκεται στη Γρανάδα αυτές τις μέρες. Μάλιστα έδωσε και μια συνέντευξη σε ισπανικό μέσο ενημέρωση που είπε ότι είμαι ενθουσιασμένος στον Άρη και όλα τα σχετικά. Και 2 εκατομμύρια περίπου θέλει η Γρανάδα για το Χόγκλα. Ο Άρης θα πληρώσει αυτά σε 4 δόσεις, των 500.000 περίπου, 400.000 περίπου, και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι και αυτό το περιμένει για να το προχωρήσει με τα χρήματα της μεταγραφής του Διαντή. Και από εκεί και πέρα ο Άρης ψάχνεται για τερματοφύλακα, θέλει οπωσδήποτε τερματοφύλακα μετά την αποχώρηση του Αθανασιάδη, ο οποίος πάει στον Ηρακλή. Θέλει οπωσδήποτε τερματοφύλακα, θέλει στόπερ, 2 στόπερ υποχρεωτικά και έναν αριστερό μπακ. 4 παίκτες θέλει πίσω ο Άρης. Τερματοφύλακα, 2 στόπερ, ένα αριστερό μπακ
και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι εκτός του Φούντα θα αποκτηθεί ακόμα ένας παίχτης στο χώρο του κέντρου σαν δεκάρι. Αυτά λένε οι τελευταίες πληροφορίες για τον Άρη. Τώρα στον Ηρακλή, να πάμε στον Ηρακλή και να λοιπόν να πάμε στον Ηρακλή και να δούμε τι ακριβώς γίνεται με τις μεταγραφές του Ηρακλή. Τι ακριβώς γίνεται με τις μεταγραφές του Ηρακλή. Ο Ηρακλής, ο οποίος, να πω βέβαια για τον Ηρακλή, ότι υπάρχει μία ανακοίνωση σήμερα που είναι ιδιαίτερα συγκινητική, έχει να κάνει με την απώλεια του Γιώργου Ξενίδη, ο οποίος έφυγε πρόωρα από τη ζωή σε ηλικία 45 ετών, σαν σήμερα, πριν από 7 χρόνια. Πριν από 7 χρόνια σαν σήμερα, 7 χρόνια πέρασαν, παιδιά, είναι απίστευτο, που ο Γιώργος Ξενίδης έφυγε από τον Ηρακλή, ο αρχηγός της ομάδας του Ηρακλή, 45 ετών, πήγε και στην ΑΕΚ με την οποία πήρε ένα κύπελο, αγαπήθηκε στον Ιωνικό και στην Ανόρθωση Κύπρου, όπου πέρασε από 2 χρόνια σε κάθε ομάδα. Αριστερό μπακ κυρίως και στόπερ, ο Γιώργος Ξενίδης, κυρίως αριστερό μπακ όμως. Ήταν μέλος της εκπληκτικής φουρνιάς ταλέντων του Ηρακλή: Στολτίδης, Ανατολάκης, Μουρατίδης, Κατικαρίδης, Ανδρεάδης, Αφεντουλίδης, Πεγκλής, Ξάνθος, Μητσιόπουλος και λίγο πιο μεγάλη ο Ανδρεάδης, επίσης ο Κωστής και ο Τσανφίλογλου. Ο Ξενίδης, ο οποίος έγινε αρχηγός της ομάδας, και να πω ότι ήταν από τους παίκτες που ήταν, το αίμα του ήταν και ανόλευκο στην κυριολεξία. Τώρα, μεταγραφές Ηρακλή, παιδιά, σήμερα δεν υπάρχει τίποτα ανακοινώσιμο. Δεν υπάρχει τίποτα ανακοινώσιμο σήμερα. Όμως, είμαστε σε θέση και γνωρίζουμε ότι ο Ηρακλής προχωρά τις διαδικασίες για τις μεταγραφές, και από ό,τι φαίνεται μέσα στις επόμενες ημέρες θα ανακοινωθεί μια πλειάδα πολλές μεταγραφές, οι οποίες αναμένονται στην ομάδα του Ηρακλή, που θα κάνει την προετοιμασία του στο αθλητικό κέντρο Μπολζάνο της Ιταλίας. Εκεί θα γίνει η προετοιμασία, στο Μπολζάνο της Ιταλίας. Μέσα Ιουλίου θα πάει ο Ηρακλής για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Εκεί θα δώσει και 4 φιλικά παιχνίδια. Τα 2 θα είναι με ομάδες της πρώτης κατηγορίας Ιταλίας. Μία πιθανότητα είναι η Μπολόνια, με την οποία μιλάει ο Ματσάρη, και τα άλλα 2 με συλλόγους, με ομάδες από τη Serie B, από τη δεύτερη κατηγορία της Ιταλίας, που βρίσκονται εκεί στην περιοχή. Στα μεταγραφικά, όπως σας είπα, δεν υπάρχει κάποια ανακοίνωση, αλλά αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες να ανακοινωθεί πρώτος ο Γιώργος Αθανασιάδης, φυσιολογικά. Ο Γιώργος Αθανασιάδης θα είναι η πρώτη μεταγραφή του Ηρακλή, αφού τα βρήκε με τη διοίκηση, διετές συμβόλαιο συνεργασίας, συνένα, 2+1, 3 χρόνια συμβόλαιο, 2+1. Ο Αθανασιάδης, ο οποίος ήθελε πάρα πολύ να παίξει τον Ηρακλή, και αυτό τελικά θα γίνει. Λοιπόν, τα μεταγραφικά των ομάδων είναι αυτά που σας ανέφερα. Σας μίλησα για ΠΑΟΚ, σας μίλησα για Άρη, σας μίλησα για Ηρακλή. Κάθε μέρα θα ενημερώνουμε για ΠΑΟΚ, Άρη, Ηρακλή, αλλά έχουμε και τους ρεπόρτερ, τους συναδέλφους, οι οποίοι βρίσκονται μαζί μας και θα βρίσκονται μαζί μας και στη δεύτερη ώρα. Θα έχουμε την δυνατότητα να μιλήσουμε και να μάθουμε τι ακριβώς γίνεται και στις ομάδες, και μπασκετική ενημέρωση θα έχουμε. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή καμία ανακοίνωση από πλευράς του Συνδέσμου Διαιτητών Ποδοσφαίρου Θεσσαλονίκης και της ΕΨΜΗ για την απόφαση του Λανουά να μην έχει ούτε ένα διαιτητή από τη Θεσσαλονίκη, απίστευτο και όμως αληθινό, ούτε ένας διαιτητής από τη Θεσσαλονίκη στην λίστα της Super League 1. Είναι ντροπή για όλη τη διαιτησία της Θεσσαλονίκης αυτό το οποίο συνέβη, ντροπή πραγματικά. Και εγώ αναρωτιέμαι, δεν θα έπρεπε να έχει βγει κάποια ανακοίνωση, δεν θα έπρεπε να ορμήξουν στο Λανουά, τι κάνεις εσύ, τόσοι διαιτητές εδώ στη Θεσσαλονίκη και παίρνεις διαιτητή από μια ένωση που έχει 12 σωματεία, δηλαδή μιλάμε να τρελαίνεσαι. Μόνο εδώ συμβαίνουν αυτά. Πιστεύω αυτά εδώ πρέπει να τα δείτε και να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας, γιατί το παιχνίδι με τους διαιτητές θα είναι πολύ μεγάλο την επόμενη χρονιά. Πολύ μεγάλο θα είναι το παιχνίδι με τους διαιτητές την επόμενη χρονιά. Έτσι πιστεύω. Θα τα δούμε. Λοιπόν, πάμε μουσική γέφυρα. Έχουμε συνέντευξη αμέσως μετά. Θα συνδεθούμε να μιλήσουμε. Θα ακούσετε τη συνέντευξη του Θόδωρου Αποστολίδη. Μουσικούλα και επιστρέφουμε.

0: Πάμε τώρα να μιλήσουμε για τα θέματα του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ και θα πάμε να μιλήσουμε με τον πρώην ποδοσφαιριστή του Κεφάλου του Βορρά, τον κύριο Θόδωρο Αποστολίδη, με τον οποίο έχουμε αρκετό καιρό να μιλήσουμε. Τον έχουμε μαζί μας. Κύριε Αποστολίδη, καλησπέρα, καλό μήνα, αν και είναι δύο του μηνός, με υγεία.
1: Καλησπέρα σε όλους.
0: Και βέβαια το πρώτο που θέλω να ρωτήσω είναι, επειδή δεν μιλήσαμε και στο τέλος, ήταν μια χρονιά που δεν ήταν πετυχημένη. Μην πω τη λέξη αποτυχημένη, γιατί σε πολλούς χτυπάει λίγο περίεργα.
1: Σίγουρα, όταν έχεις πολλούς στόχους,
0: ναι,
1: και δεν έχεις πετύχει κανέναν, η χρονιά δεν θεωρείται πετυχημένη.
0: Σωστά.
1: Παρόλα αυτά, έτσι παραμένω σε αυτό που έλεγα και σε παλαιότερες συνεντεύξεις, ότι ο ΠΑΟΚ πλέον ξεκινάει το πρωτάθλημα σαν πρωταγωνιστής. Έχουμε κερδίσει αυτό το πράγμα, ότι κάθε αρχή της σεζόν είμαστε από τα φαβορί για κύπελλο, πρωτάθλημα κλπ.
0: Ναι.
1: Έχουμε κερδίσει τουλάχιστον αυτό το πράγμα.
0: Ενώ λέτε στο παρελθόν, ας πούμε, ξεκινούσε και έλεγες τρίτο-τέταρτος. Στο παρελθόν, λέω, λέγαμε ότι είναι τρίτο-τέταρτος, αυτό λέτε.
1: Ναι. Τώρα έχουμε κερδίσει τουλάχιστον αυτό το πράγμα, ότι και αν δεν πάρουμε κάποιο τίτλο, είμαστε μέχρι το τέλος σε όλους μέσα. Ναι.
0: Τώρα, με βάση το έμψυχο υλικό που έχει ο ΠΑΟΚ, οι μεταγραφές που πρέπει να γίνουν, σε ποιες θέσεις πρέπει να γίνουν κατά την εκτίμησή σας?
1: Κοίταξε, αυτό βέβαια καλύτερα το ξέρουν αυτοί που ζουν τους παίκτες και στα παιχνίδια και στις προπονήσεις και όλα, αλλά ναι. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να ενισχυθεί από ένα παίκτη τουλάχιστον σε όλες τις γραμμές.
0: Ναι.
1: Αν και στην άμυνα, και δύο παίκτες μπορεί να θέλει εκεί.
0: Δηλαδή,
1: θέλουμε ένα στόπερ,
0: ναι,
1: για να μην έχουμε αυτή την ταλαιπωρία όταν τερματίζεται ένας από το Κιτζιούρα Μιχαηλίδη, να μην σηκώνουμε τα χέρια ψηλά. Θέλουμε ένα καλό παίχτη στόπερ. Θέλουμε ένα καλό χαφ, δεν ξέρουμε ποιοι θα μείνουν, ποιοι θα φύγουν. Θέλουμε σέντερ φορ, γιατί ο Γιακουμάκης είναι δανεικός, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Πιστεύω ότι τουλάχιστον τέσσερις παίχτες για να διεκδικούν θέση για ενδεκάδα, όχι απλώς να κάνουμε τέσσερις μεταγραφές. Παίκτες ενδεκάδας.
0: Ενδεκαδάτους. Προσέξτε τώρα. Τερματοφύλακες έχεις. Τρεις τερματοφύλακες. Έχεις τον Παυλένκα, έχεις τον Τσιτσί.
1: Τερματοφύλακες θα ασχολούμαστε, είναι και καλή.
0: Ωραία. Δεξί μπακ έχεις τον Κένι και τον Σάντσες. Και αυτή καλή.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αριστερό μπακ θα μείνει σίγουρα ο Μπάμπα και παίρνεις το Γιαννούλη.
1: Αν πάρουμε το Γιαννούλη, είμαστε καλυμμένοι και εκεί.
0: Και εκεί. Στόπερ, έχεις μόνο Μιχαηλίδη και Κετζιόρα.
1: Στόπερ, να μην πω, μπορεί να χρειαστούμε και δύο. Ή να προωθήσουμε έναν μικρό και έναν έμπειρο να πάρουμε, ή δύο.
0: Ναι.
1: Δεν βγαίνει η χρονιά με δύο και τρία στόπερ, θέλεις να έχεις 4-5.
0: 55 παιχνίδια θα δώσει ο ΠΑΟΚ και του χρόνου. 55 παιχνίδια
1: αυτό,
0: πολλά.
1: Γι' αυτό.
0: Είναι πολλά.
1: Γι' αυτό.
0: Στα χαφ έχεις το κέντρο, το ΜΕΙΤΕ και το Ζαφίρι αυτή τη στιγμή, μόνο αυτούς τους δύο. Είναι για να κλείσει ο Σντόεφ και είναι για να έρθει ο Κωστή, ο παίχτης του Λεβαδιακού, ο Χαφ.
1: Ναι. Πιστεύω ότι θέλουμε κι άλλο Χαφ.
0: Κι άλλο. Δηλαδή, ναι, για τον Σντόεφ τι λες, πρέπει να μείνει ο Σντόεφ.
1: Κοίταξε, ο Σντόεφ μόνο λόγω ηλικίας, από πλευράς απόδοσης, ήταν από τις καλύτερες χρονιές του φέτος.
0: Ναι.
1: Είχε πολύ καλή χρονιά.
0: Άρα μόνο λόγω ηλικίας.
1: Αν θέλουμε να είμαστε στα χρόνια έτσι πρωταγωνιστές, θα πρέπει να ανανεώνουμε και λίγο την ομάδα, να κοιτάμε και τις ηλικίες πλέον.
0: Ναι. Ο ΜΕΙΤΕ έτσι κι αλλιώς θα μείνει για την επόμενη χρονιά, για τα επόμενα δύο χρόνια, τρία, θα δούμε. Και πάμε τώρα στους επιθετικούς. Δεξιά έχεις τον Ζιβκοβιτς, έχεις τον Ντεσπότοφ, έχεις και τον Χατσίδη. Είσαι καλά.
1: Ναι.
0: Αριστερά.
1: Έτσι.
0: Αριστερά δεν έχεις κανέναν, γιατί ο Ιβανούσετς έφυγε, ο Τάισον δεν έχει κλείσει ακόμη και το ερώτημα είναι, τον Τάισον τον κρατάς, ναι ή όχι?
1: Εξαρτάται τι παίχτη θα πάρουμε εκεί.
0: Α.
1: Θα πάρουμε ένα καλό παίχτη,
0: ναι,
1: και είναι backup ο Τάισον. Έτσι τον θέλω τον Τάισον. Να παίξει σε λίγα παιχνίδια, να διαλέγει ο προπονητής παιχνίδια που θα τον βάλει.
0: Άρα λες ότι χρειάζεται...
1: Δεν μπορεί πλέον βάρος, ας πούμε, να είναι βασικός συνέχεια.
0: Ναι, άρα χρειάζεται ένας παίχτης τύπου Ζίβκοβιτς και από την άλλη πλευρά.
1: Σίγουρα, ένας βασικός, ναι, ένας που να είναι βασικός πλέον.
0: Μάλιστα. Στο 10 έχεις τον Κωνσταντέλια και τον Μπέλκα. Δύο. Αυτούς σου κάνουν.
1: Και εκεί μπορεί να θέλουμε παίχτη, αλλά εκεί είναι, δεν είναι άμεση προτεραιότητα.
0: Δεν είναι άμεση προτεραιότητα.
1: Έτσι, νομίζω ότι στα center for.
0: Πάμε center for. Center for όπου έχεις το Γερεμέγεφ, το Μύθου και ο Γιακουμάκης είναι δανεικός.
1: Ο Γιακουμάκης δεν θεωρείται τώρα παίχτης μας, είναι δανεικός.
0: Ναι, σωστά. Το Γιακουμάκη...
1: Αλλιώς μιλούσαμε αν ήταν δικός μας παίχτης.
0: Αλλάζει. Αλλάζει. Το Γιακουμάκη...
1: Εκεί τουλάχιστον πρέπει να έχουμε τρεις παίχτες. Είχαμε με το Γιακουμάκη τρεις.
0: Ναι.
1: Τώρα, αν βρούμε ένα καλό σεντρεφόρ, σίγουρα δεν το θέλουμε.
0: Το Γιακουμάκη, υπάρχει περίπτωση
1: να γίνει ένα συνδυασμός κάποιο παίχτη που να παίζει και σεντρεφόρ και στα πλάγια.
0: Ναι. Το Γιακουμάκη, υπάρχει περίπτωση ο ΠΑΟΚ να το ζητήσει άλλο ένα χρόνο δανεικό, όπως λένε οι πληροφορίες. Μπορεί να τον πάρει άλλο ένα χρόνο. Ναι. Δανεικό. Από την Cruz Azul. Είναι παίχτης για τον ΠΑΟΚ ενδεκαδάτος, έτσι.
1: Βέβαια. Έκανε καλή χρονιά. Αν δεν είχε τους τραυματισμούς, πιστεύω ότι όλοι θα ήμασταν σούπερ ευχαριστημένοι.
0: Άρα για να τα μαζέψουμε, θέλεις ένα αριστερό μπακ, αν έρθει ο Γιαννούλης είναι καλά. Θέλεις δύο στόπερ. Θέλεις δύο χαφ, τέσσερις. Θέλεις και έναν εξτρέμ σίγουρα πέντε και ένα σεντερφόρ έξι.
1: Αριστερά.
0: Και ένα σεντερφόρ έξι.
1: Και από αυτούς όμως, τουλάχιστον οι τέσσερις, να είναι παίκτες που να μπορούν να μπουν αμέσως στην ενδεκάδα.
0: Ενδεκαδάτη, κατευθείαν ενδεκαδάτη.
1: Ναι, να μην είναι παίκτες που θα τους πάρουμε για να τους φτιάξουμε εμείς για το μέλλον κλπ.
0: Ναι.
1: Χρειάζονται και αυτοί να έχεις ένα-δύο παιδιά που να δουλέψουν για να μπουν στην ομάδα, αλλά πρέπει να πάρουμε και έτοιμους.
0: Ναι. Τώρα, υπάρχει μια περίπτωση και συζητιέται το ότι ο Λουτσέσκο είναι 50-50 στον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα η ανανέωση του συμβολέου. Τι πιστεύεις θα γίνει?
1: Κοίταξε, δεν νομίζω να υπάρχει περίπτωση να ανακοινωθεί ανανέωση. Έχει συμβόλαιο.
0: Έχει συμβόλαιο για ένα χρόνο. Ναι. Η παραμονή, ήθελα να πω. Η παραμονή του δεν ανακοινώθηκε.
1: Ναι, άλλο παραμονή. Γιατί ναι. Από τη στιγμή που δεν ανακοινώνεται ότι φεύγει, εγώ πιστεύω ότι μένει. Έτσι, και από τη στιγμή που έχει συμβόλαιο, βέβαια αυτή η σιωπή της ΠΑΕ δεν ξέρω σε τι αποσκοπεί. Ίσως να, όταν ανακοινώσουν τον Λουτσέσκο, να ανακοινώσουν και κάποιους παίκτες. Ίσως γι' αυτό να μην βγαίνει κάτι. Ίσως είναι νωρίς.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, εγώ ξέρεις, όπου ξαναπεί, είμαι υπέρ των προπονητών, είτε λέγεται Λουτσέσκου είτε οτιδήποτε άλλο, πόσο μάλλον με αυτό το προπονητή ο ΠΑΟΚ έχει πάρει τίτλους, έπαιξε πολύ καλό ποδόσφαιρο. Έτσι, είχαμε την ατυχία φέτος αυτή με τους πολλούς τραυματισμούς. Πιστεύω του χρόνου να μην είμαστε έτσι. Από πλευράς πορείας τραυματισμών.
0: Ναι. Ο ΠΑΟΚ αρχίζει προετοιμασία 18 Ιουνίου σε 16 μέρες. Και θα πρέπει αυτά να τα έχει τελειώσει μέσα σε 16 μέρες, έτσι δεν είναι?
1: Εννοείται, γι' αυτό Νίκο σου είπα ότι να είναι λίγες οι μεταγραφές, αλλά να είναι παίκτες που να είναι έτοιμοι αγωνιστικά, μιλάω.
0: Ναι.
1: Έτσι, και να έχουν τέτοιο βιογραφικό, ώστε να μπορούν να σταθούν στον ΠΑΟΚ αμέσως.
0: Ναι. Αυτό είναι βασικό, βασικότερο. Ναι, είναι.
1: Ναι, αν και με τον Λουτσέσκου, δύσκολα κάποιος έρχεται και παίζει αμέσως.
0: Δεν παίζει ποτέ.
1: Πρέπει
0: να περιμένει
1: δύσκολα,
0: λίγο.
1: Πρέπει να είναι πολύ καλός παίκτης.
0: Επίσης, θα σου κάνω μια ερώτηση ακόμα όσον αφορά το Ζαφίρι. Ήρθε φέτος. Δεν ήταν το εντυπωσιακό που περιμέναμε. Μήπως είναι ο χρόνος να εγκλιματιστεί, να μπει στο κλίμα της ομάδος και μετά? Πώς το βλέπεις εσύ?
1: Ναι. Σίγουρα θα είναι καλύτερος φέτος. Εγώ είμαι ευχαριστημένος από τον Ζαφίρι, γιατί δεν περίμενα κάτι παραπάνω. Ο Ζαφίρις δεν είναι Κωνσταντέλιας να κάνει παιχνίδια που να τρελάνει τον κόσμο, να σε ενθουσιάσει. Είναι άλλο το στυλ του Ζαφίρι, έχει μια σιγουριά, έχει το πολύ τροχάδι που μας λείπει αυτό, και πιστεύω φέτος θα είναι και πολύ καλύτερος. Έτσι, ο Ζαφίρις συμπληρώνει, πιστεύω, τον Κωνσταντέλια.
0: Ναι. Και επειδή είπες για Κωνσταντέλια.
1: Από δυνάμεων, από πλευράς τρεξιμάτων κλπ.
0: Και επειδή είπες για Κωνσταντέλια, να ρωτήσω και αυτό. Το θεωρείς απαραίτητο τον Κωνσταντέλια για την επόμενη χρονιά, έτσι?
1: Σίγουρα, Νίκο. Εγώ όταν πηγαίνω στο γήπεδο, το πρώτο που ρωτάω αν είναι καλό ο Κωνσταντέλια ή αν παίζει ο Κωνσταντέλια.
0: Βα, αυτό είναι.
1: Άλλη ψυχολογία έχω όταν παίζει ο Κωνσταντέλια και άλλη όταν είναι τραυματία ή έχει κάποιο πρόβλημα.
0: Γιατί μπορεί να δώσει το κάτι παραπάνω ο Κωνσταντέλια μέσα στο γήπεδο, έτσι?
1: Και το κάτι παραπάνω στην ομάδα και το κάτι παραπάνω στους φιλάθλους.
0: Ναι. Ένα σοου.
1: Γιατί εντάξει, να κερδίζει η ομάδα να κάνει, αλλά έχουμε και απαιτήσεις, θέλουμε να βλέπουμε και ποδόσφαιρο.
0: Ναι, σωστά. Για να δούμε τι θα γίνει. Περιμένουμε λίγο τις εξελίξεις. Τώρα ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που κάναμε. Να είσαι καλά.
1: Και εγώ ευχαριστώ, Νίκο. Να είσαι καλά.
0: Καλό βράδυ. Focus 103,6.

Λοιπόν, εδώ κάπου θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα των 5, στο σύντομο δελτίο ειδήσεων από τον κύριο Κώστα Τουτσίδη. Επιστρέφουμε σε λίγο.

ψυχή μου πως λείπεις, τα όλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει, μες στη στάχτη θα βρει.

ψυχή μου πως λείπεις, τα πόλα διασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει,

ψυχή μου πως λυπείς. Τα έχω όλα βιασύ, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.

περάσει, να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.